Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Βλέπω ότι είστε από νωρίς εδώ, stand-by για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή που τη φέρνετε πάντα στην πρώτη θέση της ακροματικότητας και παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, σήμερα είναι 23 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, εννοείται ότι θα πάμε και σήμερα με καλή ελληνική μουσική, όλο το τρίωρο, με δυνατή ελληνική μουσική, παλιά και νέα. Παλαιότερα, πολύ παλιά, αλλά και νεότερα τραγούδια, όπως κάνουμε κάθε φορά φίλες και φίλοι, τόσα χρόνια εδώ, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Θα πούμε αρκετά πράγματα, έχουμε εξελίξει σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, αθλητικό βέβαια. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Μετά τη μεγάλη νίκη χθες του Ολυμπιακού θα μας τα πει σε λίγο Δημήτρης Σταυρακάκης και τι περιμένουμε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο 23 Μαΐου, έχει μεγαλώσει η μέρα. Είναι η 143η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6 και 7, δύση στις 8 και 36 πρώτα λεπτά.

Έστω με καθυστέρηση 2 ημερών, έστω και τώρα, ότι να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στους Κωνσταντίνους, την Ελένη που γιόρταζαν προχθές, μεγάλη γιορτή. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με άστατο καιρό, καλές όμως θερμοκρασίες. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Καντερές. Αύριο θα είναι καλύτερος ο καιρός, με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σήμερα θα έχουμε κάποιες βροχούλες και όχι κάτι ιδιαίτερο, μην φανταστείτε, ανοιξιάτικες βροχές και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, φίλες και φίλοι, 7-10 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλεισιώτη, θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να σας πω ότι η Next is Now και η Dam Consulting, φίλες και φίλοι, διοργανώνουν για 5η χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026, μεθαύριο δηλαδή, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.

0: Να σας πω ότι αυτές τις ημέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο, όλη μέρα. Γι' αυτό και εμείς είπαμε να βάλουμε κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μας. Ξέρετε όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς σας σκέφτεστε αν έχουμε τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μας. Γιατί αγοράσαμε XL τηλεόραση από τα Public και ζούμε φίλες και φίλοι κάθε μάτσα να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Ζήστο κι εσύ με κορυφαία XL τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης σε FTNet και με δωρεάν μεταφορικά. Και να σας πω, για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση της διαφημιστικής, του διαφημιστικού περιβάλλοντος, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός για όλους, για όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές. Ένα τριήμερο στην Άνδρο, παρακαλώ πολύ, στο ξενοδοχείο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως, φίλες και φίλοι, τη CJET. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο cjets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, το δεύτερο δώρο, και ένας αφιγραντήρας Μόρις, το τρίτο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του Δημήτρη Σταυρακάκη. Ολυμπιακός Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας, και σε λίγο διαβάζω τα μηνύματά σας.
1: Ναι, καλή σας μέρα. Λοιπόν, ένας πιστικός Ολυμπιακός χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα για την ακρίβεια, απέκλεισε την κάτοχο τίτλου, την Φενέρμπαχτσε, με 79-61. Από την αρχή ήταν μπροστά στο σκορ, ειδικά στην πρώτη περίοδο η τουρκική ομάδα έβαλε καλάθι 3 λεπτά πριν το τέλος της περίοδου, κάνοντας ένα Ολυμπιακός εκείνη την ώρα ήταν το 12-2. Στη συνέχεια, στη δεύτερη περίοδο, πιέστηκε σε κάποια σημεία, όμως και πάλι πυροβολούσε, είχε τον έλεγχο του αγώνα. Είχε σε πολύ καλή ημέρα τον Ντόρσεϊ στην πρώτη και δεύτερη περίοδο. Στην τρίτη και τέταρτη περίοδο, ειδικά στην τρίτη περίοδο που κάνανε η τουρκική ομάδα ένα 10-0, εκεί πιέστηκε αρκετά, αλλά αμέσως έβγαζε αντίδραση. Δεν πέρασε ποτέ η Φενέρμπαχτσε μπροστά στο σκορ, και εκεί πήγε καλά ο Βεζέκοφ, πήγε ο Πίτερ, ήταν εκπληκτικός, και γενικά είχε πάρα πολλούς παίκτες χθες ο Ολυμπιακός.
0: 5 παίκτες με διψήφιους πόντους.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, είχε παίκτες που μπήκανε μέσα και έβαλαν το εγώ τους κάτω από την ομάδα, πάνω από την ομάδα. Δηλαδή η ομάδα ήταν πάνω και το εγώ της από κάτω. Πολύ σημαντικό για τέτοια παιχνίδια.
0: Έπαιξε εκπληκτικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, δηλαδή ήταν πολύ διαβασμένος ο Μπαρτζόκας. Άμυνα ατσάλινη. Ευνηδίασε την Φενέρ. Τη Φενέρ κάποια στιγμή προσπαθούσε κάτι να κάνει και είπε ο Γιατσεβίτσιους, κάτι κάναμε να έρθουμε πάλι στη ζωή, αλλά δεν τα καταφέρναμε. Και έτσι δικαιότατα φτάνει στον αυριανό τελικό να διεκδικήσει τον το τίτλο στην ιστορία του στο Ευρωλίγκα. Ναι. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη στο θεσμό. 105-90 νίκησε τη Βαλένθια.
0: Πολύ άνετα, το βλέπα το παιχνίδι.
1: Περίμενα τη Βαλένθια καλύτερη. Όμως και με τις ελλείψεις που είχε η ομάδα της Ρεάλ, χωρίς Τάβαρες, χωρίς τον Λεν, περίμενα λοιπόν να παίξει καλύτερα χθες η ομάδα της Βαλένθια. Όμως στο τέλος δικαιότατα η Ρεάλ πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει.
0: 105-90.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Βομβαρδισμός και τριπόντων, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Ναι, ναι, αφού ήμουν εκεί. Όχι μόνο τριπόντων και ουσιαστικού μπάσκετ. Ο Σκιαριολό το είπε και ο Χεζόνια, την έχει μεταμορφώσει αυτή την ομάδα.
0: Ξέρεις, είναι απορίας άξιον πώς ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από αυτή την ομάδα με δεδομένο.
1: Με τη Βαλένθια.
0: Ναι, με δεδομένο το 2-0 το οποίο είχε εκτός έδρας, ναι, στην αρχή. Δηλαδή ήθελε μία νίκη στα επόμενα τρία παιχνίδια και δεν μπορούσε να την πάρει.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε το λάθος, ήρθε εδώ στο τρίτο μάτς και ασχολήθηκαν με όλα τα άλλα εκτός από το μάτς.
0: Αυτό ήταν το λάθος.
1: Εντάξει, και εκεί όταν στο τρίτο μάτς σε 2-0 έξω και πρέπει να πάρεις το τρίτο παιχνίδι, πρέπει να το πάρεις. Δεν κοιτάς ποιοι κοσμικοί έχουν πάει στο γήπεδο, ποιοι είναι εκεί, ποιοι είναι ο ένας, ποιοι είναι ο άλλος. Πας και το καθαρίζεις. Αν εκεί δεν το καθαρίσεις, έρχεται το άγχος μετά στην τέταρτο παιχνίδι
0: και πας
1: και στο πέμπτο αντεγιά. Εντάξει, και εκεί γίνεται το χάος. Λοιπόν,
0: είχε διαμορφωθεί
1: ο Γκαρούμπα να πω που χτύπησε, πρέπει να έχει θέμα στο αναχείλιο. Ο Σκαριόλο το βράδυ είπε στην έλευση ότι δεν θα παίξει στον αυριανό τελικό.
0: Άρα ουσιαστικά η Ρεάλ θα είναι χωρίς ψηλούς.
1: Χωρίς ψηλούς, χωρίς πεντάρι.
0: Ναι, χωρίς πεντάρι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός.
1: Φαβορί, εντάξει. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μιλώντας στην κανάλια Nova Sports, είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Όμως όταν έχεις απέναντι την πολυνίκη του θεσμού,
0: έτσι, με τέτοια φανέλα, βαριά
1: που
0: φανέλα,
1: έχουν βρεθεί πέμπτη φορά θα βρεθούν.
0: Ναι, πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Και έχει 3-1 η Ρεάλ. Mm-hmm. Η μόνη φορά που κέρδισε ο Ολυμπιακός ήταν το 2013 στο Λονδίνο. Το 1985 στην Σαραγώσα έχει χάσει. Mm-hmm. Έχει χάσει όταν στο Κάουνας. Έχει χάσει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχουν σημασία τώρα.
1: Εντάξει, στη Μαδρίτη.
0: Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει την ρεβάνς. Ναι. Και για την ήττα στη Φενέρ, στην Κωνσταντινούπολη, στο τελικό. Βέβαια. Και για την ήττα με τη Ρεάλ. Πρόπερσε με το Γιούλ.
1: Εντάξει, σωστό. Με αυτό πόνεσε πολύ τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Πάντως πρέπει να προσέξει. Ταπεινά πάμε. Συγκεντρωμένοι. Χαμηλά το κεφάλι, είπε ο Μπαρτζόκας στους παίκτες του Ολυμπιακού χθες το βράδυ στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του ημιτελικού. Ότι ταπεινά, συγκεντρωμένοι.
0: Θέλουμε άλλη μια νίκη για να κάνουμε τη δουλειά.
1: Να μείνουμε ταπεινοί. Γιατί και πρέπει τώρα αυτοί να αποφορτιστούν αμέσως. Mm-hmm. Να ξεχάσουν ότι έχει γίνει χθες. Το χθες τελείωσε. Γιατί αυτές τις διοργανώσεις του Final Four αμέσως έχει την επόμενη μέρα.
0: Και πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Τώρα, τι έχει γίνει με τα εστίρια? Διαμαρτύρονται οι Τούρκοι ότι περίπου 2-3 χιλιάδες φύλαθλοι δεν, ενώ είχαν εξασφαλίσει και είχαν πληρώσει εισιτήριο μέσω διαδικτύου, δεν πήραν εστίρια ποτέ στα χέρια.
1: Έγινε
0: τους,
1: το
0: ούτε στα email.
1: Η Ευρωλίγκα λίγο στο θέμα των εισιτηρίων τα χάσε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή το πρωί είχαμε θέματα με κάποιους που είχαν κάνει την αίτηση, είχαν πάρει το OK, όμως δεν τους είχε γυρίσει το αποδεικτικό του εισιτήριου γιατί δεν είχαν συμπληρώσει όλα τα στοιχεία τους όπως έπρεπε. Στους φιλάθλους της Φενέρ παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουν πληρώσει για συγκεκριμένη θέση και να τους βγάζουν χειρότεροι. Και κάποιοι από αυτούς, ένα μεγάλο νούμερο, το είπε και ο Γιασκεβίτσιο στη συνέντευξη τύπου, έγινε το παράδοξο ότι δεν ήρθε ποτέ το mail.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Η οποία ήταν η Ευρωλίγκα. Ποιος ευθύνεται?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να
1: είναι. Η Ευρωλίγκα. Ναι. Αυτή η διοργανώτρια είναι η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αλλά τα εισιτήρια δεν τα παίρνει απαραίτητα από του διοργανωτέ. Μπορεί να τα παίρνει από κάποιον ιδιώτη.
1: Όχι, όχι. Τα εισιτήρια τα παίρνει μέσω του συστήματο από την Ευρωλίγκα.
0: Στην αρχική του έκδοση. Μετά μπορεί να τα μεταπολίσει όμω.
1: Η αρχική έκδοση όταν το πάρει.
0: Ναι,
1: αλλά πάρεις. Αυτοί δεν το είχαν πάρει το mail.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είχαν πάρει το mail.
0: Άρα,
1: αυτό.
0: Έγινε,
1: και φτάσανε στο θυσίο που ήταν το κέντρο εκεί της συγκέντρωσης. Αυτοί που δεν είχαν, έγινε μια καταγραφή από την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν φτάσανε μετά στο ΑΚΑ και δεν είχαν έρθει τα εισιτήριά τους, κάποιοι μείναν έξω.
0: Πώς όμως αναπληρώθηκαν οι θέσεις αυτές από τους Ολυμπιακούς? Αυτό είναι το περίεργο.
1: Εντάξει, ήταν ο κόσμος του Ολυμπιακού εκεί γύρω στις 12.000 έδωσε η αστυνομία.
0: Ενώ περίμεναν
1: 10.000. Πάντως δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό.
0: Είδα κάτι που δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Είχε αδειάσει το μισό κήπεδο.
1: Δεν είχε αδειάσει. Καταρχήν βλέπει το κάτω μέρο. Βλέπει κάτω. Δεν βλέπει πάνω γύρω-γύρω κερκίδες.
0: Δεν είπα για πάνω. Εκεί που ήταν οι φανατικοί είχαν φύγει.
1: Εκεί δεν είχαν φύγει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μπασκετικό κοινό έτσι. Κάτσε να δει και το δεύτερο ημιτελικό, κύριε.
1: Τώρα ο άλλο πάει να δει την ομάδα του. Καταλαβαίνει ότι όταν δεν παίζει μια χώρα.
0: Δηλαδή και φαντάσου να μην παίρναγε ο Ολυμπιακός στο τελικό.
1: Ναι, θα είχαμε χθες, αύριο θα ήταν λίγο στριμωγμένα τα πράγματα, να το πω έτσι ευγενικά.
0: Ναι.
1: Απλώς εγώ να σου πω ότι είχε κόσμο, ο οποίος ήταν στα πάνω διαζώματα, κάτω εκεί που φαινόταν η κάμερα.
0: Πίσω από τις μπασκέτες.
1: Πίσω από τις μπασκέτες. Εκεί δεν ήταν, ο κόσμος δεν ήταν γεμάτο καθόλου.
0: Ναι.
1: Και αυτό υπήρξε και ένα θέμα με τσάρτερ από τη Βαλένθια που ερχόντουσαν και έφτασαν την τελευταία στιγμή στο Βενιζέλος και τους φέρανε με συνοδεία με πούλμαν και μπήκαν αυτοί, μπήκανε και στο ΚΕΝΑ μπήκανε.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε 550 εισιτήρια έπρεπε να πάρει και πήρε 500 και τα γύρισε. Ναι. Η Ρεάλ δεν έχει τόσο.
0: Δεν έχει βασιλευτικό κοινό.
1: Ναι, δεν έχει τόσο κοινό.
0: Τώρα φανταστείτε η βαρύτερη φαρένελα στην Ευρώπη.
1: Ναι, δεν έχουν θέματα.
0: Με ζήτημα λοιπόν, μαζεύουν 500 ανθρώπους.
1: Εντάξει, είχαν 500 θεατές οργανωμένους, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, χθες το βράδυ αργά η Ευρωλίγκα έκανε γνωστό πως άνοιξε το δεύτερο παράθυρο μεταπόληση εισιτηρίων για το Final Four μέσω της επίσημης πλατφόρμας της.
0: Ναι.
1: Σημειώνονται ότι όσα εισιτήρια θα τεθούν προς μεταπόληση θα είναι στο μισό της αξίας των διήμερων πακέτων του Final Four, είναι επιπλέον 10% επί του μισού της αρχικής τιμής.
0: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε και άλλους χιλιάδες, και άλλες 2-3 χιλιάδες.
1: Μέχρι
0: τις 5
1: η ώρα σήμερα θα μείνει ανοιχτό το σύστημα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει όλοι να μπουν στο σελίδα, να σου πω αμέσως,
0: EuroLeague4tickets.com.
1: Euroleague
0: for tickets, F4.
1: Tickets.com. Πρέπει λοιπόν να μπουν εκεί για να προμηθευτούν μετά τη μεταπόληση.
0: Λοιπόν, όσοι μας ακούτε πιστεύω, και θέλετε να πάτε, μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.
1: Ναι, στο Euroleague for tickets.com. Εντάξει, πιστεύω ότι αύριο θα είναι το γήπεδο
0: Ολοκόκκινο. Ναι, ναι. 15.000 Ολυμπιακοί.
1: Θα έχει 15.000.
0: Μάλιστα.
1: Να παραδεχτούμε όμως ότι είναι πολύ ωραίο το γήπεδο.
0: Πολύ ωραίο, το έχουν φτιάξει. Φτιάξει το Ολυμπιακό τέτοιο γήπεδο.
1: Το ανακαινισμένο γήπεδο που έχει φτιάξει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, να το παραδεχτούμε.
0: Βεβαίως.
1: Ένα σύγχρονο γήπεδο που παρά το γεγονός ότι έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια, έχει γίνει αυτή η ανακατασκευή και πραγματικά μπαίνει σε ένα γήπεδο κόσμημα που αυτά τα γήπεδα που έχουν γίνει στην Ελλάδα έχουν το καλό ότι βλέπεις από όλα τα σημεία που είσαι.
0: Να πούμε επίσης ότι παρότι υπήρχε αυτός ο ηλεκτρισμός μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων φιλάθλων, δεν έγινε κάποιο επεισόδιο.
1: Όχι, δεν είχαμε κάτι.
0: Ηρεμία επικράτησε στο γήπεδο. Οι Τούρκοι θα φύγουν όλοι τη Φενέρ τώρα,
1: Κοιτάξτε, όσοι έχουν κάνει. Κοιτάξτε, όσοι έχουν
0: τι
1: πάρει.
0: Δεν θα γίνει μικρό τελικό.
1: Δεν υπάρχει μικρό τελικό. Αυτό το πράγμα να υπάρχει μικρό τελικό δεν υπάρχει. Κάποιοι, κοιτάξτε, μπορούν να συνδυάσουν και την εκδρομή του στην Αθήνα και να μείνουν.
0: Ναι, εντάξει. Να δουν τον τελικό.
1: Και να δουν τον τελικό.
0: Αλλά οι φανατικοί νομίζω ότι.
1: Όπως και κάποιοι από την Βαλένθια που είναι γύρω στα 1.500-2.000 άτομα από τη Βαλένθια να μείνουν γιατί. Αυτό. Πάντως θέση θα έχει. Είπαμε ότι η μεταπόληση ξεκίνησε από χθες το βράδυ μέχρι τις 5. Και με το δεδομένο ότι η Ευρωλίγκα δείχνει να έχει τα θεματάκια της, δηλαδή έχει ένα μοτίβο, ένα πράγμα που δεν μπορεί να το πάει αριστερά-δεξιά και να έχει τα flexibility να αντιδράσει.
0: Ναι.
1: Γιατί χθες το πρωί υπήρξε και μέσω του διαδικτύου σε κάποια site ότι μπορούσε ο ημιτελικός να πάει στις 7
0: τώρα.
1: Και να πάει το άλλο στις 10. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει.
0: Νομίζω μας τα είπε όλα αναλυτικά.
1: Γιατί υπήρχαν τα θέματα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Είχα κάνει την πρόβλεψη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί όχι. Ότι την κούπα θα τσικώσει ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός Φενέρ. Για να δούμε.
1: Εντάξει, κοίτα, είναι τελείως άλλο παιχνίδι.
0: Πιστεύω δηλαδή ότι το πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό ήταν χθες. Αλλά μένει να φανεί όλο αυτό.
1: Είναι τελείως άλλο παιχνίδι. Ξεκινάνε πάλι από το 50-50 και έχει δρόμο μπροστά. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.
0: Συμφωνώ.
1: Μία είδηση για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Επίσημα χθες ο Παναθηναϊκός
0: ανακοίνωσε
1: το τέλος της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ.
0: Πάει ο Μπενίτεθ, πάει και αυτός.
1: Ναι. Με 7 μήνες κάθισε. Πώς κατάφεραν τώρα να πω την κακία
0: μου
1: με τον Μπενίτεθ να. Δηλαδή, ο Μπενίτεθ είναι, δηλαδή έχει ένα βιογραφικό. Αυτό ο Δανός είναι τη Κοπενχάγη που ακούγεται. Ο Μπενίτεθ έχει ένα βιογραφικό. Πρέπει να το βάλουμε κάπτο από εδώ. Θα φτάσει στο.
0: Τεράστιο βιογραφικό.
1: Στο
0: να πούμε κάτι σημειολογικό για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Εμφανίστηκε χθες ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ, με τον Μπενίτη Λίμπαρδη.
1: Ναι, διότι είχαν πριν μια συνάντηση για τη νέα σεζόν. Κράτησε 3 ώρες και έφυγαν.
0: Να το εκλάβω το στήριξε στον προπονητή αυτό.
1: Μπορεί να το πει όπω θέλει εσύ. Αλλά περιμένουμε.
0: Όχι, γιατί έχουν ακουστεί πολλά για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κάποιο θέμα.
0: Ναι, okay.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά,
1: όπως δεν τίθεται θέμα και για τον. Αφού μου κάνει την πάσα.
0: Ναι.
1: Και για τον. Καλά, για τον Νίκο Λιτσμένη. Και για τον Λουτσέσκου που γράφουν πολλά ότι θα πάει στην Τουρκία, ότι τον κυνηγάνε οι Τούρκοι κλπ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στηρίζεται από τον.
0: Πάντως ρίχνουν λεφτά οι Τούρκοι. Διάβαζα ότι ο Σαλάχ έχει υπογράψει προσύμφωνο με τη Φενέρ.
1: Ναι, ρίχνουν λεφτά, αλλά δεν τα καταφέρουν όπως βλέπει.
0: Δεν είναι εύκολο. Το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα. Στο μπάσκετ με τρεις παικταράδες μπορεί να φτάσει τελικό Ευρωλίγκα.
1: Τρεις, τέσσερις μπορεί να φτάσει τελικό. Φυσικά όμως έδειξε χθες ο Ολυμπιακός για να κλείσω ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία να γυρνάει ο προπονητής στον πάγκο και να βλέπει παίκτες που να μπορεί να βάλει ανά πάσα στιγμή και να του βγάλουν το παιχνίδι τέτοια δύσκολα παιχνίδια.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη, ρεσιτάλ πρωινό. Εδώ, ευχαριστούμε Δημήτρη και με την νίκη να σκόσουμε την Ευρωλίγκα. Θα πω καλημέρες για να βγάλουμε τον Αντώνη. Α, τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη Μιλωνάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Σας άκουσα. Ο Ολυμπιακός ήταν ένα σκαλοπάτι πάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια πλήρης ομάδα. Έχω τη βεβαιότητα πλέον ότι και με τη Ρεάλ θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν αλλάζει η ομάδα, δεν αλλάζει το μοτίβο, δεν αλλάζει το σκεπτικό. Και χθες είδαμε τον Ολυμπιακό να παίζει απίστευτη άμυνα.
0: Ναι, έπαιξε φοβερή άμυνα.
2: Αφού είχε πάει στο 6ο λεπτό. Δηλαδή 6 λεπτά από την έναρξη του αγώνα και η Ρεάλ αυτή ήταν στο 0.
0: Πες μας μερικά πράγματα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι να περιμένουμε και θα πούμε τα εσωτερικά πολιτικά μετά τις και μισή. Θα σε κλείσουμε και θα σε ξαναπάρουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα και ότι μάλλον θα προχωρήσουν τελικά οι διαπραγματεύσεις για να υπάρξει συμφωνία. Τι εικόνα έχεις?
2: Γιατί μου διείστανται τα απόψεις.
0: Α, για πες μας.
2: Τη μια ώρα μιλάνε για ότι υπάρχει μια έτσι αισιοδοξία, χαραμάδα αισιοδοξία ότι θα συνεχίσει και το Κατάρ και οι εκπρόσωποι του Κατάρ και από το Πακιστάν ο αρχηγός στρατού μεταβαίνει στην Τεχεράνη. για τις διαπραγματεύσεις. Όμως, από ό,τι φαίνεται, οι μουλάδες δεν έχουν σκοπό, κοροϊδεύουν τον Τραμπ. Τον έχουν πάρει στο ψηλό, να τα πούμε έτσι απλά λαϊκά, και τη μια του λένε έτσι, την άλλη αλλιώς. Τα έχει πάρει στο κρανίο και ο Τραμπ. Χθεσινοβραδινή, αργά χθες το βράδυ, αποφάσισε να παραμείνει στην Ουάσιγκτον. Θα είναι στο Λευκό Οίκο Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πιθανόν να υπάρχει ένας σκληρός βορβαδισμός και μέσα στο Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
2: εναντίον του Ιράν, γιατί από ό,τι φαίνεται ούτε το ένα ούτε τρία σημεία προσπαθούν να βρεθούν οι δυο τους, και το Ιράν και δεν μπορούν να βρεθούν.
0: Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, τα εσωτερικά θα τα πούμε σε λίγο.
2: Είναι και μια αρνητική. Έτσι, αυτή,
0: μάλιστα. Γιατί, θα σε πάρουμε μετά τις και μισή και θα πούμε τα υπόλοιπα στο εσωτερικά. Αντώνη, για να διαβάσω μερικά μηνύματα, να πω καλημέρες σε ακροατές. Έχουμε να πούμε αρκετά και για το νέο κόμμα Καρισιανού και για όλα όσα έγιναν στις βουλευτές. Καλημέρα, Αντώνη. Σε παίρνουμε σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε να διαβάσουμε μηνύματα, φίλες και φίλοι. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα, κυρία Δελούδη. Τη Αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένη στην εκκλησία μας. Γιάννη στην Παναγία. Παραβουνιώτησα στην Ερέτρια και μου στέλνει και την απαραίτητη φωτογραφία η κυρία Εύη. Η κυρία Εύα, καλημέρα, κυρία Εύα, να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή. Στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη με μια φοβερή φωτογραφία και ένα κρουαζιερόπλοιο στο βάθος. Πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στέλνει η κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή. Καλημέρα στην κυρία Αστεριοπούλου, την αγαπητή κυρία Βασιλική, με υπέροχες φωτογραφίες και πρωινό καφεδάκι στο Ποντικονήσι. Καλημέρα, κυρία Αστεριοπούλου. Κασέβη μου. Καλημέρα στο Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία, τον οδηγό. Καλημέρα, Σπύρο. Νομίζω ότι επειδή μας ακούνε δεκάδες φίλες και φίλοι οδηγοί, θα έχει ενδιαφέρον να τους ενημερώσουμε ότι θα βγάλουμε σήμερα τον κύριο Στέφανο Αγιάσογλου στις 9 η ώρα, τον CEO, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Οδικών Συγκοινωνιών. Οπότε μπορείτε εσείς οι εργαζόμενοι να στείλετε τα μηνύματά σας, να τα μετατρέψουμε σε ερωτήσεις. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη. Ένας αγώνας ακόμη έμεινε για να πάρει επιτέλους ευρωπαϊκό η πραγματικά καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και να τιμωρηθεί η αλαζονία αυτών που είχαν ανακηρύξει αυτούς πρωταθλητές με δηλώσεις. Για να δούμε, όμως μην βιαζόμαστε. Ακριβώς. Θέλει ένα παιχνίδι ακόμα ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κορυφή, Δημήτρη. Καλημέρα στο Λάμπρο. Καλημέρα, Λάμπρο, να είσαι καλά. Μας στέλνει την καλημέρα της από τη Λάρισα. Την καλημέρα του από τη Λάρισα. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλά, η Τζάκη, να είστε καλά, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, το Μωίσογλου. Καλημέρα, Γιάννη, τις ευχές να είστε όλοι καλά και να χαμογελάμε στη ζωή. Η Διάση Εκδοτική και το Τμήμα Ενέργειας σας εύχεται ευτυχία και μόνο ευτυχία. Την αγάπη μου, να είσαι καλά, Γιώργο Μωίσογλου. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο που μου στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα, τον κύριο Γιώργο Κατσάνο. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που επίσης μου στέλνει το σχόλιο του. Και αυτό το μήνυμα θα διαβάσω σε λίγο, Αβραάμ, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, που στέλνει την καλημέρα του με 11 βαθμούς Κελσίου και σήμερα έχουν κοπεί οι χόρτων. Μακάρι, γιατί εδώ δεν βλέπω να κινείται τίποτα από τους Δήμους και από τα Δασαρχεία, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, την ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αγαπητό. Καλή αρχή, καλό Σαββατοκύριακο. Η φωνή σου, Γιάννη, είναι ο μόνος λόγος που αντέχουμε το πρωινό ξύπνημα με τριπλό αχνιστό ελληνικό καφέ. Καλημέρα, να σε καλά, αγαπητέ. Την καλημέρα μου. Χρόνια Κροατής εδώ του Real FM, ο φίλος, ο κύριος Αγαπητός. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Γιάννη, καλημέρα. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πέστη και ασπέση χάμου. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Να είσαι καλά, Ηλία. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Καλή δουλειά. Καλημέρα στο φίλο τον Λευτέρη. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Καλημέρα στον Θόδωρο τον Αντωνίου, τον κύριο Αντωνίου. Που στέλνει την καλημέρα του, εύχεται καλή εκπομπή και γράφει ότι τελικά με την τρομοκρατία του Ισραήλ δεν βλέπω να ασχολείται κανείς, ούτε καν η Ευρώπη. Αυτά, αν αυτά είχαν γίνει από Ρώσους ή Ιρανούς, θα είχαμε την κάθε κάλας να λέει και να ορίεται ό,τι θέλει αυτή. Καλημέρα στην κυρία Άννα, καλημέρα κυρία Άννα, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον κύριο φίλο τον Νίκο, να είσαι καλά Νίκο, τον οδηγό ταξί. Πάντα τις ευχές μου, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στο Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου, όπως και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας. Καλημέρα. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Φτάνουν οι πολιτικοί σωτήρες, Γιάννη, και ειδικά Τσίπρας και Σαμαράς. Άμεσες λύσεις για την ακρίβεια θέλουμε, γιατί η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο. Καλημέρα, Ζώη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Στην πολιτική, όταν κάποιες ενέργειές σου Δεν μπορείς να τις υπερασπιστείς, δημόσια είσαι λάθος. Στέλνει το μήνυμα ο κύριος Νίκος Λογοθέτης. Καλημέρα, αγαπητέ φιλέ. Να πω την καλημέρα μου και στην αγαπητή Ελένη. Την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Αυτιά, τον φίλο. Τον συνάδελφο που σε λίγο μετά τις 9.30 θα τον έχουμε εδώ πάντα στη γραμμή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, τα καλύτερα σου εύχομαι. Από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος μου γράφει ότι αυτό το Final Four εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα Final Four, παρότι απέτυχε ο Παναθηναϊκός να συμμετέχει εκεί, τουλάχιστον όσον αφορά το θέαμα. Καλημέρα στο Μάκη από το Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Τελικά μπόρεσα να διαπιστώσω από πού προέρχεται η οσμή που εμφανίστηκε στα νότια προάστια. Επισήμως όχι ακόμα. Ίσως να τρέχει κάποιο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στην Ελπίδα που μας στέλνει την αγάπη της. Να είσαι καλά, Ελπίδα. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Εμείς είμαστε από τους τυχερούς γιατί τα κομματικά τρόλς και πάσης φύσεως βλαμμένο τα φιλτράρει το email, οπότε δεν φτάνουν ποτέ τα μηνύματα προς εμάς. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα κύριε Παυλίδη, να είστε πάντα καλά. Και έχω σε εκκρεμότητα το μήνυμα του φίλου του Αβραάμ, ο οποίος μου γράφει: εκτιμώ πως η κυρία Καρισιανού Γιάννη έχει καλή πρόθεση, αλλά ίσως επέλεξε λάθος μέσα και πολιτικό timing. Ο Τσίπρας από την άλλη παραμένει συχνά περισσότερο ένα μεγάλο παιδί της πολιτικής σκηνής παρά ένα σταθερός ηγέτης με έτοιμη ομάδα. Και οι δύο πάντως χωρίς σοβαρό υποστηρικτικό πάγκο και οργανωμένο μηχανισμό δύσκολα θα φτάσουν, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού, στην αλφα εθνική της εξουσίας. Από την άλλη, η κυβέρνηση οφείλει να ανησυχεί σοβαρά. Ο κόσμος πλέον δεν ανησυχεί απλώς, δυσφορεί πραγματικά με την καθημερινότητα και κυρίως με την ακρίβεια. Προφανώς απαιτούνται, Γιάννη, ουσιαστικά μέτρα με άμεσο αποτέλεσμα, γιατί οι εκλογές πλησιάζουν και τα έργα δείχνουν να μην αρκούν από μόνα τους. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Καλό πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο από ποιον άλλον, το φίλο μας τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, το διπλωματήχο μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που στέλνει την καλημέρα του. Να πω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα και στον άλλο φίλο το Βαγγέλη που μας στέλνει το μήνυμά του και γράφει ότι για το κόμμα Καρισιανού θα ήθελα να τονίσω ότι στις δημοκρατίες ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εκτεθεί στην πολιτική. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις ύβρις και τα απαξιωτικά σχόλια. Είναι μια πονεμένη μάνα και αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να τους αφαιρέσει κανείς. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Κανείς δεν πρέπει να μιλάει με άσχημο τρόπο ή τουλάχιστον χρησιμοποιώντας ύβρις εναντίον της γυναίκας αυτής. Και να σου πω κάτι, Βαγγέλη, όχι μόνο εναντίον της γυναίκας αυτής. Γενικότερα για τους πολιτικούς αντιπάλους που δεν συμφωνεί κάποιος μαζί τους.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Οι κάρτες bonus της Alpha Bank εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν ένοπλο έξω από κατάστημα κρίνοντας τον ύποπτο. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Χειροβοβίδες και όπλα βρέθηκαν στην κατοχή υπόπτου. Αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκας αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

0: 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Σοβαρό το περιστατικό στον Πειραιά που συνέβη πριν από λίγο. Στις 3.30 τα ξημερώματα έγινε. Έξω από κατάστημα εστίαση στο Μικρολίμανο. Ο τραυματίας έχει διακομιστεί στο Αττικόν, στο νοσοκομείο Αττικών. Δεν καταλάβαινε τίποτα ο τύπος. Στη θέα των αστυνομικών που διενεργούσαν ελέγχους, όπως μας είπε και η Χρύσα Κλησιώτη, τους προέταξε το όπλο. Στην εντοπή του, στην κατοχή του, ακούστε τι εντοπίστηκαν. 3 πυροβόλα όπλα και δίπλα από αυτόν εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε 6 χειροβομβίδες. Καλό παιδί, πήγε για τις πράξεις της ημέρας εκεί στα μαγαζιά, καταλάβατε έτσι. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ο τραυματίας και δεν είναι γνωστό αν έχει ποινικό παρελθόν. Προφανώς έκανε κάποια κάποιον έλεγχο στον χώρο για να δει τι θα κάνει, πού θα βάλει τις χειροβομβίδες. Καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλώς από τον κύριο Κοφιλεγιάννη. Και εγώ έκοβα το χόρτο στην αυλή, αλλά έπιασε βροχή. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό μας. Για εμάς το παιχνίδι αρχίζει στη μία το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας, αλλά αξίζει. Ο Αριστοτέλης είναι από το ζει και εργάζεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. 9 η ώρα το πρωί της Κυριακής θα είναι 1 η ώρα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αυστραλία. Καλημέρα στον κύριο Πιταρά, τον Κώστα, τον υπονάβαρχο. Να είστε καλά, κύριε Πιταρά, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Σπυροπούλου. Να είστε καλά, κυρία Σπυροπούλου. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή που μου γράφει ότι σήμερα το πρωί έβαλα 20 ευρώ βενζίνη και πήρα κάτι παραπάνω από 9,5 λίτρα. Στην Κύπρο έχει γύρω στα 0,60 cents πιο κάτω, αλλά εδώ μας έχουν καλαμάθει. Μήπως να τα κλειδώσουμε και να πιάσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα στο φίλο το coach, το Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη, τι να πούμε για την Καρισιανού. Τώρα είδε φως και μπήκε. Μέσα στο πένθος είναι, τη έχω γράψει να βλέπει αξιοπρέπεια για κουμάκι και το παλούδι. Δεν είναι κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει κάτι στην πολιτική, στην πατρίδα. Θα φανεί αυτό, αγαπητέ Μιχάλη. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Λευτέρη το Δουλγεράκη. Καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να ευχηθώ σήμερα στο γιο μου το Ζαχαρία και σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξτάσεις αγγλικών για το πτυχίο Proficiency. Καλή επιτυχία να έχουν. Να είσαι καλά, Λευτέρη, να χαίρεσαι το Ζαχαρία και εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί στις εξετάσεις που δίνει. Καλημέρα στο Δημήτρη από το Βασιλικό Χαλκίδας. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Και πάλι καλημέρα.
1: Να πω και δύο ακόμα καλημέρες. Στο φίλο το Λάμπρο τον Κυρίτσι από τη Βροχερή Ναύπακτο και στην κυρία Μελαχρινή από τις Τζιτζιφιές. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπεις, Αντώνη, ότι εδώ πέρα γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Δεν είναι τυχαία η εκπομπή στην πρώτη θέση τόσα χρόνια.
2: Όχι, Γιάννη, γιατί είναι μια ανθρώπινη εκπομπή. Μια εκπομπή την οποία μπορεί να ξυπνήσει ο άλλος, να πιει τον τριπλό καφεδάκι, όπως εγώ πίνω το διπλό καφέ τον ελληνικό κάθε πρωί. Και την παρακολουθεί.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα εσωτερικά. Πώς την είδες την παρουσίαση, την πρώτη, την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού? Για θέλω να ακούσω το σχολείο.
2: Γιάννη μου, ναι, μία απογοήτευση. Μία από τα ίδια. Δηλαδή, υπάρχουν τρία κόμματα αυτή τη στιγμή. Της κυρίας Καρισιανού, το οποίο τώρα βγήκε. Θα το δούμε και αυτό τι θα πει και τα λοιπά. Πάντως, το αφήγημα είναι το ίδιο μαζί με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης του κ. Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ονειρεύονται συνέχεια κάθαρση, συνέχεια διαφθορά. Ονειρεύονται κάγκελα, φυλακές πολιτικών, θα τους βάλουν φυλακή κτλ. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το πρόβλημά του αυτή τη στιγμή, το τρομερό πρόβλημα που έχει της ακρίβειας για την οικογένεια. Έχουμε.
1: Λες ότι δεν θα δώσει λύσεις η κυρία Καρισιανού, δεν θα απαντήσει σε μεγάλα ζητήματα της εποχής.
2: Δεν αντέχει σε λογική αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι καταρχάς έχει έντονο το ρωσικό στοιχείο. Ένα παράξενο πράγμα. Ξεκίνησε με μηνύσεις κατά του κύριου Καραχάλιου, ένα πράγμα το οποίο δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Επειδή κάνεις κριτική, σαν τι νομίζει ότι η κυρία Καρισιανού και μαζί πενθήσαμε όλος ο ελληνικός λαός για τα παιδιά τα 57 τα οποία χάθηκαν. Έτσι, σκύβουμε το κεφάλι.
1: Εγώ ξέρεις τι παρατήρησα σε αυτήν τη συγκέντρωση. Παρατήρησα, μου το έλεγαν οι δημοσκόποι, αλλά ήθελα να το δω και με τα μάτια μου. και σοβαροί πολιτικοί αναλυτές, παρατήρησε ότι δεν είχε νέο κόσμο. Δηλαδή στη συγκέντρωση αυτή των 1.000-1.200
2: ατόμων. Καθόλου.
1: Δεν υπήρχε νέος άνθρωπος, ήταν όλοι άνω των 50. Λέμε λοιπόν ότι η κυρία Καρισιανού και νέα κόμματα θα φέρουν κόσμο στις κάλπες. Ότι θα σηκωθούν οι 18άριδες από τον καναπέ και θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από αυτά τα οποία είδα εγώ.
2: Για την πρώτη συγκέντρωση. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα

0: κράτους αυτού δεν αντιπροσωπεύεται. Δεν είναι τι ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε, προφανώς έχουμε δημοκρατία. Άμα δεν είχαμε δημοκρατία, δεν μπορούσαμε να λέμε αυτά τα πράγματα που λέμε σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να έχει αφήγημα μονίμως ένα πράγμα φυλακή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ακούω πολιτικούς και κυρίως πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη, και ειλικρινά στεναχωριέμαι γιατί έχω περάσει από τη Βουλή. Δεν γίνεται να λένε μονίμως για τους άλλους, θέλω να γίνει κάθαρση. Θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή. Και μόλις έρχεται η ώρα να πάρει στο φυσικό δικαστή, ώρα Κωνσταντοπούλου, έγινε χαμός. Το είδατε τι έγινε εκεί πέρα μέσα αυτή την εβδομάδα. Το ίδιο και ο Βελόπουλος και τα λοιπά, να λένε δεν θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή. Κυρία Καριστιανού, δεν είπε τίποτα καινούριο. Δεν είπε τίποτα καινούριο. Τι καινούριο είπε?
1: Πάντως φαίνεται να αλλιεύει εντός εισαγωγικών το ρήμα ψηφοφόρους από την ίδια εκλογική δεξαμενή που έχει.
0: Ακριβώς.
1: Η ελληνική λύση,
0: η
1: ζωή Κωνσταντοπούλου, θα σου έλεγα η φωνή λογικής και άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται
0: δεξιότερα. Η φωνή λογικής
1: έχει, γιατί, ναι, έχει πιο αστικό,
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Είναι πιο νεαρός ο κόσμος, πιο νέος ο κόσμος, έχει αρκετό νέο κόσμο και είχε αντιταχθεί και στο ρεζίλεμα που θα πάθαινε η πατρίδα μας εάν πήγαινε να μιλήσουν τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό το πράγμα για τα. Και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως και το κόμμα του κ. Τσίπρα, την Τρίτη θα δούμε το νέο κόμμα του, την Πηξίδα, δεν ξέρω πώς θα λέγεται αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Μία από τα ίδια, Γιάννη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Την καλημέρα μας, Αντώνη Μιλωνάκη, σε ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ,
0: καλημέρα,
1: αγαπητέ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα σε όλους.
1: Έχουμε ένα ενδιαφέρον μήνυμα από τον κύριο Γιώργο Κατσάνο, το οποίο δεν το διάβασα πριν. Ο οποίος την Πέμπτη προχθές, μετά από 4 ημέρες πολύ υψηλού πυρετού του 6χρονου γιού του, αποφάσισε να πάει στο Παίδον, παρόλο που έχουμε, κύριε Παπαγιάννη, ιδιωτική ασφάλεια υγείας με όλες τις καλύψεις, γιατί θεωρούμε ότι η ποιότητα και η αντικειμενικότητα του ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ παραμένει καλή. Φτάσαμε στα επίγοντα στις 9 το βράδυ, περάσαμε διαλογή από το ευγενικό κατά τα άλλα προσωπικό και περιμέναμε. Η ώρα πήγε 11 το βράδυ και όταν ρώτησα το εκεί προσωπικό σε πόση ώρα πιστεύουν θα μας έβλεπαν, είπαν τουλάχιστον μία ώρα ακόμη. Τότε αποφασίσαμε να φύγουμε και να επισκεφτούμε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, μιας και ο γιος μου ψινόταν με 39+ πυρετό και δεν ήθελα να τον ταλαιπωρήσω άλλο. Ο λόγος που σας γράφω δεν είναι γιατί θεωρώ τις 4 ώρες αναμονής σε παιδιατρική κλινική πολλές, είναι κάποιος άλλος. Πρώτον, το σύστημα διαλογής που βασίζεται στη βαρύτητα των περιστατικών αρχικά ακούγεται δίκαιο και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Δυστυχώς όμως ο πολυμήχανος Έλληνας βρίσκει τρόπο να το παρακάμπτει. Και μάλιστα μου αναφέρει εδώ ο φίλος μου, γράφει, ότι κάποιες οικογένειες, κυρίως Ρωμά, έμπαιναν στην αναμονή φωνάζοντας και επιμένοντας να εξυπηρετηθούν με μωρά νεαρής ηλικίας για εξέταση για διάφορους λόγους, αλλά χωρίς να έχουν μιλήσει με κάποιον παιδίατρο πριν. Ήταν φανερό πως δεν είχαν κάποιο παιδίατρο. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς χρησιμοποιούν τα επίγοντα ως πρωτοβάθμια περίθαλψη, μάλλον για οικονομικούς λόγους ή για να μην περιμένουν ένα ραντεβού. Δεύτερον, επίσης είδαμε αρκετό νοσηλευτικό προσωπικό να περιφέρεται στους διαδρόμους του νοσοκομείου χωρίς να βοηθά. Τρίτον, όταν περάσαμε τη διαδικασία της διαλογής, ο γιατρός δεν ήταν παρόν εκείνη τη στιγμή και μας έκανε διαλογή κάποια νοσοκόμα. Το 2020, εγώ και η γυναίκα μου, κυρία Παπαγιάννη, μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Κάθε μέρα που περνά, αμφιβάλλουμε όλο και περισσότερο για την απόφασή μας αυτή, γράφει ο φίλος ο κύριος Γιώργος Κατσάνος με το ονοματεπώνυμό του. Μάλιστα μου ζητάει και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμά του και μου στέλνει και το κινητό του τηλέφωνο. Δεν ξέρουμε τι φταίει. Η έλλειψη προσωπικού και υποδομών, ένα συνδυασμό χρόνιων αδικιών σε μισθούς, περικοπές και απουσίας διαχείρισης προσωπικού. Αισθανόμασταν ανασφάλεια όταν οδηγούμε, να ρωτήσουμε αν η επιχείρηση που αναλαμβάνει την εκπαίδευση του γιού μας το κάνει με μόνο στόχο τα δίδακτρα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ το χρόνο και ανεβαίνουν. Αγαπητέ κύριε Κατσάνο, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι περιγράφεται παθογένειες πολλών δεκαετιών με όλα αυτά που δυστυχώς όλες δεν έχουν βελτιωθεί. Δεν έχουν επιληθεί ως προβλήματα δηλαδή. Αλλά το περιστατικό με τους Ρωμά, επειδή ξέρετε εδώ λαμβάνω μηνύματα από χιλιάδες ακροάτρες και ακροατές. Υπάρχουν κάποιοι, δεν είναι όλοι οι Ρωμά, να μην το γενικεύσουμε για όλη την κοινωνική, ας το πούμε έτσι, ομάδα των Ρωμά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι καθόλου ευπρεπείς, οικογενειάρχες που αγωνίζονται, ζουν και έχουν προσαρμοστεί μες στην κοινωνία, παράγουν εργασία δηλαδή για το κοινωνικό σύνολο και δεν δημιουργούν προβλήματα, δεν είναι παραβατικά στοιχεία, που πάνε σε δημόσια νοσοκομεία και με το έτσι θέλω, με απειλές και ξύλο πολλές φορές σε γιατρούς και πολλές φορές σε γιατρούς και νοσοκόμους, επιβάλλουμε το έτσι θέλω να εξεταστούν μέσα σε 5-6 λεπτά. Τα περιστατικά είναι πραγματικά και έχουν δημοσιοποιηθεί και από την ελληνική αστυνομία. Τι να κάνουν, να είναι μόνιμα κάποιοι αστυνομικοί στα επίγοντα των δημοσίων νοσοκομείων για να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά, δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν και αυτοί οι Ρωμά να καταλάβουν ότι ως παραβατικά στοιχεία δεν κερδίζουν τίποτα στην κοινωνία. Να μάθουν να σέβονται το διπλανό τους, τον φορολογούμενο πολίτη που πληρώνει για όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει να μην δημιουργούν προβλήματα ούτε σε γιατρούς ούτε σε νοσηλευτικό προσωπικό. Σπύρο, το έλαβα το μήνυμά σου για τον κύριο Αγιάσογλου, τι σωσή, θα το μεταφέρω. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Με αφορμή την αποφυλάξη του Γιωτόπουλου. Και χωρίς να θέλω να σχολιάσω ούτε για 17 Νοέμβρη, ούτε για κόμματα, ούτε για παρατάξεις, ένα έχω να πω. Όταν αφαιρείς τη ζωή, θα πεθάνεις μέσα στο κελί. Όταν αναστηθεί ο νεκρός, τότε ίσως να βγεις και εσύ. Γιατί δεν το ζητάει κανένας πολιτικός. Εγώ προσωπικά βρεθεί ένα κόμμα και επί μόνο αυτό θα το ψηφίσω. Τα ισόβια μέχρι το τέλος της ζωής του δολοφόνου. Κοίταξε, ο Γιωτόπουλος, αν ζούσε, αν σε μία από τις 25 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που όχι απλά εφαρμόζεται αυτό το οποίο λέμε όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια, αλλά και η εκτέλεση θανατικής ποινής, δεν θα ζούσε τώρα. Από τις 50 τόσες πολιτείες, περίπου 25 ή 26 αν θυμάμαι καλά, εξακολουθούν και εφαρμόζουν την θανατική ποινή. Εκτελούνται άτομα με θανατηφόρα ένεση που έχουν ένα ή δύο δολοφονίες. Όχι 17 σαν τον Γιωτόπουλο. Εννοείται ότι εκεί ο Γιωτόπουλος θα έχει διαφορετική μεταχείριση. Αλλά είναι αυτός ο πολιτισμός της Ευρώπης και αυτό το πνεύμα ισονομίας και εν πάση περιπτώσει φιλελεύθερης αντίληψης για τις ποινές που, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και οι χειρότεροι δολοφόνοι πέφτουν στα μαλακά. Νικόλαε, το έχω εδώ το μήνυμά σου. Να το μεταφέρω στον κύριο Γιάσογλου. Σε ευχαριστώ. Τις νύχτας θα σου πω. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη. Καλό πρωινό Σαββάτου, να έχετε με δύναμη και υγεία, μιας και θα αρχίσω σπουδές για την αθλητικογραφία. Καλές σπουδές, αγαπητέ μου φίλε, από τον Οκτώβριο. Σαν σύγχαυρος Ολυμπιακός που είμαι, θέλω να μου απαντήσει σε μερικά κρίσιμα ερωτήματα. Αν ο Ολυμπιακός αύριο έχει μεγάλες ελπίδες για να σηκώσει το τρόπαιο, γιατί η Ρεάλ είναι ήδη νοσοκομείο με τραυματισμούς, και να σε ενημερώσω ότι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται Final Four Ευρωλίγκας εδώ στην Αθήνα, μετά το 2007 και τέταρτη φορά εδώ στην Ελλάδα, μετά το 1993 στον Πειραιά που το πήρε η Γαλλική Λοιμός, και το 2000 Θεσσαλονίκη που το πήρε ο Παθηναϊκός με τεράστιο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλό υπόλοιπο μέρας να έχεις, να το σηκώσει αύριο η Ολυμπιακάρα μας. Κοίτα, τα στοιχήματα που ήδη έχουν ξεκινήσει παίζουν σούπερ φαβορί τον Ολυμπιακό, αλλά αυτό δεν φτάνει για να κερδίσεις, πρέπει να το δείξεις στον αγωνιστικό χώρο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή συνέχεια για όλους τους συνακροατές σου. Πολύ πολύ ανήσυχο και πρωτόγνωρο το φαινόμενο, η απαξίωση της πολιτικής από τους νέους σε σχέση με τα δικά μας παλιά χρόνια. Έτσι είναι, Νίκο, και είναι ανησυχητικό το φαινόμενο γιατί βλέπεις ότι πάνε όλοι καναπέ. Δυστυχώς λίγοι νέοι συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι θα το δουν διαφορετικά. Να πω την καλημέρα μου στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Γιάννη. Η δυστυχία δεν είναι η Καρισιανού, η οποία δεν υπήρχε. Δεν θα υπήρχε αν το τραγικό δυστύχημα δεν συνέβαινε και δεν θα την γνώριζε κανένας. Αλλά ότι υπάρχουν ακόμα ψεκασμένοι που περιμένουν πάλι μάγους και φαντάσματα όπως συνέβη κατά το παρελθόν. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, ο οποίος μου γράφει ότι, κύριε Παπαγιάννη, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να κάνει ανανέωση προσώπων με πρόσωπα και στελέχη όπως η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Τόσκας και μερικοί ακόμα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Εντάξει, ούτως ή άλλως προς τα εκεί πάει ο Τσίπρας. Να κάνει δηλαδή μια μεγάλη ανανέωση. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Πάνο, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, καλημέρα Παύλο, καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο και τον Θανάση. Θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας σε 2-3 λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Συγγνώμη για το Σαρδάμ, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγγικλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη στις ειδήσεις και τους τίτλους του αληθινού ραδιοφώνου. Έχω πολλά μηνύματα και θα διαβάσω μερικά ακόμα. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το φίλο, το δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη στην εκδήλωση παρουσίασης του προσωποπαγούς κόμματος της Μαρίας Καρσιανού. Ο Άνκορμαν, ο κύριος Αβιαρινός, την έκανε την κουτσουκέλα του. Είπε στην έναρξη της εκδήλωσης, όπως κάνουν στις λοιπές εκδηλώσεις της Νίκης, εψάλλει ο εθνικός ύμνος. Επειδή η Μαρία Καρσιανού, λόγω ωρεοπάθειας και ματαιοδοξίας ως η νύφη στην εκκλησία, είχε καθυστερήσει περίπου μια μισή ώρα, ο κύριος Αβιαρινός επέλεξε να εκκινήσει την εκδήλωση διακόπτοντας τον εθνικό ύμνο μας. Όχι εκ προθέσεως βέβαια ενέργεια, αλλά η εφηβική προσέγγιση δείχνει που πάει το κίνημα αυτό. Επειδή δεν είχε συγκεντρωθεί ο κόσμος την ώρα που ήταν προγραμματισμένη η ομιλία, γι' αυτό άρχισε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο η προσέλευση και η έναρξη της εκδήλωσης. Γιάννη, καλημέρα από Λάρνακα. Σε σένα και σε όλους τους ακροατές της καλύτερης ραδιοφωνικής εκπομπής. Στην Κύπρο αύριο είναι οι εθνικές εκλογές. Και αν δεν υπήρχαν οι αφίσες στο δρόμο, κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Ούτε ομιλίες στους δρόμους, ούτε τίποτε άλλο που να θυμίζουν παραμονή εκλογών. Χθες το βράδυ μιλούσα με ένα φίλο μου Ελληνοκύπριο και τον ρώτησα ποιος νομίζει ότι θα κερδίσει την Κυριακή, εννοώντας τις εκλογές. Μου απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό λοιπόν. Καλά, στην Κύπρο το 70% είναι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Το ξέρουμε αυτό. Βέβαια, πρόσεξε, η αλήθεια είναι ότι πάντα η Κύπρος ήταν πιο εξευρωπαϊσμένη όσον αφορά τις εκλογές, επειδή έχουν προεδρικό σύστημα εκεί. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει πραγματική εξουσία είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται απευθείας από το λαό, όχι όπως εδώ που είναι άνευ αρμοδιοτήτων και εξουσίας πραγματικής. Οι βουλευτικές εκεί εκλογές έχουν πολύ μικρότερη πολιτική σημασία από ό,τι έχουν, για παράδειγμα, εδώ που εκλέγεις πρωθυπουργό σε ένα σύστημα άκρος πρωθυπουργικό κεντρικό όπως είναι το ελληνικό. Τώρα αν με ρωτάς και εγώ θέλω, και εγώ προτιμώ το προεδρικό σύστημα, αλλά πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα και δεν γίνεται αυτό ούτε με δημοψήφισμα. Το προεδρικό σύστημα της Κύπρου, της Γαλλίας και των ΗΠΑ. Να επιλέγει ο λαός δηλαδή, πέραν των κομμάτων, πρόσωπο, όχι πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο δημοκρατίας που εκλέγεται άμεσα από το λαό. Αλλά εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα μετά το 1974 και δεν έχει καν εξουσίες ο πρόεδρος δημοκρατίας μετά την αναθεώρηση του τάγματος που είχε γίνει επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν είχε αφαιρέσει τις αρμοδιότητες από τον τότε πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμαλή και τις μετέφερε στον Χρήστο Σαρτζετάκη, τα θυμάστε. Τρίτη θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επειδή με ρωτάει ο φίλος ο Παύλος. Καλημέρα, Νικόλαε. Λέει, ελάτε κύριε Παπαγιάννη, ας είμαστε σοβαροί. Θλιβερή μειονότητα είναι η νόμιμη Ρωμά. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θα σου έλεγα και εγώ ότι πολλοίς κόσμος είναι παραβατικός από εκείνη την κοινότητα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος μου με ρωτά τι κοστίζει Γιάννη να βάλει στο δολοφόνο για πάντα στη φυλακή. Νερό και ψωμί, και άστο να πεθάνει όπως έκανε αυτό στα θύματα του. Και ταλαιπώρησε, πιστεύω ότι θα είχαμε τουλάχιστον τις μισές δολοφονίες από ό,τι έχουμε τώρα. Κοίταξε, σε κοινωνία ζούγκλα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στις μεγαλοπόλεις πραγματικά είναι ζούγκλα. Δηλαδή, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άντζελες, οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ, όποιος έχει επισκεφθεί καταλαβαίνει τι σημαίνει ζούγκλα. Εκεί δεν μπορείς να επιβάλλεις διαφορετικά το νόμο και την τάξη. Θες αυστηρότητα, ακόμα και υπερβολή σε ορισμένες φορές, που έχουμε δει αρκετές φορές υπερβολές, να πυροβολούνται άνθρωποι οι οποίοι μόνο και μόνο δεν σήκωσαν τα χέρια ή δεν υπάκουσαν στην εντολή του αστυνομικού οργάνου, να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν είχαν καμία σχέση, αλλά επειδή ακριβώς έκαναν κάτι διαφορετικό από αυτό που επιβάλλει ο νόμος και η τάξη, να δολοφονούνται και να εκτελούνται εν ψυχρό δημοσίως, παρά τις υπερβολές, εκεί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι η αυστηρότητα των νόμων τέτοια που πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά. Λοιπόν, άτος και ο φίλος ο Κώστας από τα Πατήσια. Χημικός σε θέματα πλοίων και προστασίας περιβάλλοντος. Καλημέρα, Γιάννη. Για το θέμα των οσμών αερίων στη Δυτική Αττική, πρώτον, τι αναλύσεις έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος και αναλυτικά εργαστήρια. Δεύτερον, purging είναι μια μέθοδος καθαρισμού από αέρια δεξαμενών, δεξαμενοπλοίων, διοχετεύοντας αδρανή αέρια όπως το άζωτο. Και τρίτον, πιθανότερη είναι η διαρροή ή ατύχημα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις περιοχής. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροποτάμο Δράμας. Καλημέρα Γιάννη, σήμερα σε ακούω από τη δουλειά μου που ήρθα εκτάκτος. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες, να είσαι πάντα καλά. Φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα από το Μόναχο. Παλιά έτρεχαν όλοι πίσω από ένα κόμμα, μήπως και πάρουν μια θέση στο δημόσιο. Τώρα πάπαλα όλα αυτά. Τώρα δεν υπάρχει φίλε θέση στο δημόσιο, δηλαδή μόνιμη, μέσα από ασέπη διαδικασία. Και εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο για τη συμβολή του αείμνηστου Πεπονή. Το Πασόκ μπορεί να είναι το πρώτο που δίδαξε μαζικούς διορισμούς στο δημόσιο, αλλά ο Αναστάσιος Πεπονής ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε κανόνες στις προσλήψεις του δημοσίου, με τον περίφημο νόμο Πεπονή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ηλία των απατεώνων που έπειθαν αφελείς ανθρώπους να τους δώσουν την κάρτα τους. Αλλά προσωπικά στοιχεία από το τηλέφωνο. Και απορείς Γιάννη μετά πώς υπάρχουν τόσα κορόιδα. Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Μια καλημέρα του Θεού σε εσάς κύριε Παπαγιάννη και σε όλο τον κόσμο που ακούει Real FM και όχι μόνο. Θεία φώτιση σε όλα τα παιδιά μας και ειδικά στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Δύναμη και γερό στο μάχη, κυρίως στα παιδιά, γιατί αυτά τραβάνε όλο το ζόρι, όλο το μανίκι. Καλημέρα στον καλημέρα στο φίλο τον Μάκη από το Ηράκλειο που μου γράφει: αν θεωρώ πως περιποιεί τιμή για την ελληνική πολιτεία, κυβέρνηση και δικαιοσύνη να μας ψέγουν για παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου όπως ορίζονται για την εφαρμογή του κανονισμού 2020 του 1992. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα είναι σε αυτές τις πολιτείες ΗΠΑ που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή. Η εγκληματικότητα είναι μειωμένη συγκριτικά. Η απάντηση είναι φυσικά όχι, το εναντίον. Βαγγέλη, δεν μπορείς να το πεις αυτό αν είναι μειωμένη ή όχι, γιατί δεν έχεις συγκριτικά στοιχεία. Για να μπορούσες να πεις αν είναι μειωμένη συγκριτικά ή όχι, εφόσον η θανατική ποινή εφαρμόζεται τα τελευταία 120 χρόνια σε εκείνες τις πολιτείες, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γινόταν αν δεν εφαρμοζόταν η θανατική ποινή. Δεν υπάρχει δηλαδή μέτρο σύγκρισης. Μου γράφει όμως ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη ότι τι εξυπηρετεί τότε το πανίσχυρο κράτος να φέρει ζωές. Δεχόμαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής ή όχι? Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Επίσης ακούω αρκετούς με ορισμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά εδώ να ζητούν τη θανατική ποινή, αλλά για τους χριστιανούς δεν υποτίθεται ότι όλοι είναι κατ' εικόνα. Κοίταξε, εκεί όπως ξέρεις, κάθε πολιτεία έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόσει όπως η ίδια επιθυμεί και όπως η ίδια στο τοπικό κοινοβούλιο τους ψηφίζει τις συγκεκριμένες επιλογές. Δεν είδα τους δήθεν δημοκράτες. Τους δημοκρατικούς δηλαδή, σε αυτές τις πολιτείες όταν έχουν εκλεγεί να καταργούν τη θανατική ποινή, προφανώς γιατί και η πλειοψηφία της πολιτείας αυτής, των πολιτών δηλαδή, υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ανοίξουμε στο δημόσιο διάλογο. Αν τελικά η θανατική ποινή μειώνει ή εν πάση περιπτώσει περιορίζει την εγκληματικότητα ή όχι. Νομίζω ότι είναι ένας διάλογος που πρέπει να συμμετέχουν ειδικοί, εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, αστυνομικοί, δικηγόροι, δικαστές αλλά και πολίτες.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Lab.
8: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Αβίν.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη ενώ οι ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου, το οποίο κρίθηκε ύποπτο σε έλεγχο των αστυνομικών. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News. Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφει τα έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρέστηναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, είπε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την πρόκριση στον αυριανό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο, τη λύση της συνεργασίας της έπειτα από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτε θα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου εδώ από τον κεντρικό ραδιοεφάλαιμο του Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και ακροατές στο εξωτερικό.
2: Το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά μου τη ζωή.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το περιστατικό που έγινε πριν από λίγο με πυροβολισμού στο Μικρολίμανο με έναν τραυματία. Καλημέρα, κυρία Δημογλίδου.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τι ακριβώς συνέβη με το περιστατικό, αν νοσηλεύετε, ποιος νοσηλεύετε και μερικές λεπτομέρειες, πληροφορίες για τον κόσμο.
3: Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, διαπίστωσαν ένα άτομο να κινείται πεζό έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Όταν δήλωσαν την ιδιότητά τους, ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο πεζός και στη συνέχεια, αφού χρησιμοποίησε και προέταξε ένα όπλο από τα τρία που βρέθηκαν στην κατοχή του στη συνέχεια σε βάρος των αστυνομικών, οι συνάδελφοι καλύφθηκαν, πρόλαβαν να καλυφθούν, έκαναν χρήση, ένας από αυτούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να τραυματιστεί. Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής, είχε θεστείς του όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια στο σημείο βρέθηκε και μία τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Γι' αυτό ακριβώς και έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών. Αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιείται έλεγχος αυτή τη στιγμή στο σημείο.
1: Η τσάντα προφανώς έχει σχέση με τον μπλεκόμενο, με το πρόσωπο που συλλάβατε, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά, νωρίτερα βρισκόταν στην κατοχή του και μάλιστα έφερε 2 πιστόλια και ένα περίστροφο στην κατοχή του και τα 3 γεμάτα όπλα, πυροβόλα όπλα και λειτουργικά.
1: Μάλιστα. Η κατάσταση υγείας του ποια είναι?
3: Δεν μας έχει δοθεί ακόμα εικόνα για την κατάσταση της υγείας του, καθώς αναμένουμε να πραγματοποιηθεί ένα χειρουργείο στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα μας δοθεί επίσημα και κατάσταση υγείας του. Αυτό που μας αναφέρουν οι αστυνομικοί, όπως και το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε, είναι ότι βρισκόταν εν ζωή και είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε.
1: Έχει ταυτοποιηθεί το πρόσωπο?
3: Υπάρχουν κάποιες πρώτες αναφορές, επειδή ακριβώς δεν έφερε κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο στην κατοχή του, κάποιες αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο ότι πρόκειται για κάποιον αλλοδαπό, χωρίς βέβαια να έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τους αστυνομικούς. Αν όντως πρόκειται για αυτόν τον αλλοδαπό, έχει σίγουρα πλούσιο ποινικό παρελθόν στη χώρα μας.
1: Δηλαδή, είναι μια υπόθεση του κοινού ποινικού εγκλήματος ή της τρομοκρατίας? Τι βλέπετε εσείς μπροστά σας?
3: Του κοινού ποινικού δικαίου, αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Δημογλίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευγενέστατη, όπως πάντα, κυρία Δημογλίδου. Λοιπόν, κοινό ποινικό έγκλημα. 6 χειροβοβίδες σε σακίδιο είχε ο τύπος. Πήγε να κάνει πράξη σε μαγαζιά προφανώς εκεί, στο Μικρολίμανο. 2 πιστόλια και ένα περίστροφο πάνω του. Θέλω να πω πόσο επικίνδυνος είναι και ο ρόλος και εδώ των αστυνομικών. Τους πυροβόλησε ο τύπος αυτός και ευτυχώς πρόλαβαν, κρύφτηκαν και έκαναν χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού οι αστυνομικοί και τον τραυμάτισαν. Σε μια δηλαδή συνηθισμένη, σε ένα συνηθισμένο έλεγχο εκεί στο Μικρολίμανο του Πειραιά, τι μπορεί να σου συμβεί? Εμφανίστηκε ένας αλλοδαπός, προέταξε το όπλο, είχε άλλα 2 όπλα πάνω του και ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Αυτά έγιναν τα ξημερώματα, βέβαια, όλα όσα μας περιέγραψε η κυρία Δημογλίδου, και έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, η διεύθυνση δηλαδή αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, φίλες και φίλοι. Νοσηλεύεται, πυροβολήθηκε από τους Έλληνες αστυνομικούς. Φαντάζομαι δεν θα υπάρξουν τίποτα φίλοι μας δημοκράτες που θα διαμαρτυρηθούν γιατί πυροβόλησε ένα αστυνομική. Πρώτος πυροβόλησε ο τύπος. Δηλαδή, να κάνουμε και το σταυρό μας που δεν σκότωσε κάποιον από τους αστυνομικούς.

Έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα από τον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο, και από τον Ορέστη. Ο Άριος Πάγος, να πούμε ότι με παραγγελία του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ζήτησε το βούλευμα αποφυλάκησης του κ. Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προκειμένου να το μελετήσει. Η απόφαση εκδόθηκε από το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά. Βάσει αυτής της απόφασης, επειδή με ρωτάτε, αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής, όχι από απόφαση του Αριού Πάγου. Ο Άριος Πάγος, ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου, θα εξετάσει την υπόθεση αυτή, κατά πόσο ήταν σωστή η αποφυλάκηση του ή όχι. Έδωσε παραγγελία δηλαδή στον αντιεισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Έχει δικαίωμα ο Άριος Πάγος να ασκήσει αναίρεση. Αν ασκήσει αναίρεση, ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει πίσω στις φυλακές. Τώρα, το σκεπτικό του Αριού Πάγου δεν είναι λάθος κατά τη γνώμη μου, θα σας πω γιατί. Γιατί ο Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Και αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν σημασία. Είχαν προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις. Η 5η κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 25. Και στην τελευταία αίτησή του, ενημερώνω τους φίλους ακροατές που ρωτούσαν, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Πώς τον αποφυλακίζεις, που ούτως ή άλλως κάποια στιγμή όταν φτάσεις στην ηλικία και παρέλθουν 25 χρόνια από την πρώτη μέρα που φυλακίστηκε, θα αποφυλακιστεί, χωρίς να έχει ζητήσει μια συγγνώμη, χωρίς να έχει απολογηθεί, χωρίς εν πάση περιπτώσει να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Ούτε ο Γιωτόπουλος, ούτε ο Κουφοντίνας, έχουν δηλώσει μεταμέλεια για τις πράξεις τους. Και έχουν, ο Γιωτόπουλος όχι, αλλά ο Κουφοντίνας έχει παραδεχθεί τις περισσότερες δολοφονίες εξ αυτών.

0: Καλημέρα Γιάννη, ο φίλος ο Γιώργος. Έχω πάει πάνω από 30 φορές Γιάννη στις ΗΠΑ, γιατί εκεί ζει ο αδερφός μου. Εκεί η αστυνομία δεν έχει καμία σχέση με την εδώ αστυνομία. Είναι πάρα πολύ αυστηρή, αλλά φοβάμαι ότι είναι αυστηρή μόνο σε σχέση με κάποιες μειονότητες, όπως είναι οι μαύροι. Μια πάτη όπως η σκία. Καλημέρα στον Ανέστη από την ηλιόλουστη Ρόδο. Να σε καλά, φίλε Ανέστη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζελεκίδη. Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν και Παναθηναϊκοί ρε οι φίλες στην Κύπρο. Δεν είπε κανείς το αντίθετο, εννοείται. Παντού υπάρχουν οι πράσινοι, όπως και οι κόκκινοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερη απειλή. Κάζος Μπέλε από την Τουρκία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιάννη, καλημέρα. Το πρόβλημα της χώρας μας που θα διατηρήσει τις παθογένειες σας είναι ότι ο πολιτικός που δεν θα κάνει το ρουσφετάκι δεν θα ξαναεκλεγεί. Οπότε ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ο πολιτικός δεν χρειάζεται να φτιάξει υγεία, παιδεία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, αρκεί να κάνει το ρουσφετάκι όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φίλοι ακροατές, όσο διατηρούμε την τακτική των πολιτικών μας, τόσο θα είμαστε λαός χωρίς κράτος. Καλημέρα και στο Μανώλη. Ναι, ακόμα τα βλέπουμε Γιάννη, αλλά με ξεπερασμένη για την εποχή ρητορική. Στο πρώτο που έκανε την αρχή δεν παρατήρησα κάποιο σοβαρό πρόσωπο να μετέχει στην παρουσίαση. Κι όμως θα βρεθεί ο κόσμος να τα ψηφίσουν. Ναι, θα υπάρξει κόσμος να τα ψηφίσει τα κόμματα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάρκο που θέτει και πάλι το ζήτημα της Χίου. Ακόμα οι φοιτητές Γιάννη περιμένουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό στη φοιτητική εστία. Ευχαριστούμε πολύ Μάρκο για το μήνυμα. Καλά κάνεις και το στέλνεις για να ακουστεί όσο περισσότερο μπορούμε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο. Χθες το πρωί χρησιμοποίησα το μετρό, κατέβηκα στη στάση Ευαγγελισμός, εξερχόμουν από τη στάση, όταν βγαίνοντας είδα τρία πεταμένα ρηγμένα στο πλάι, εκεί που διαβαίνουν οι πεζοί, πράσινα ηλεκτρικά πατίνια και κυρίως μια κοπέλα τυφλή με μπαστούνι να βγαίνει και αυτή και να κατευθύνεται προς τα πεταμένα πατίνια. Ίσα που πρόλαβα, κύριε Παπαγιάννη, να της φωνάξω να προσέξει και αμέσως άλλαξε κατεύθυνση. Αλλιώς θα είχε πέσει στο πεζοδρόμιο ή ακόμα και στη Βασιλή Σοφία. Και όλα αυτά επειδή παράνομοι των πατινιών ατιμόρυτα κάνουν ό,τι θέλουν στις πόλεις μας. Εκεί στο γραφείο του κυρίου Χρυσοχοίδη τι κάνουν αλήθεια? Μόνο τη δυτική Αθήνα σκέπτονται για ψήφους. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον Κώστα. Οι έλεγχοι πρέπει να εντατικοποιηθούν ακόμα και οι σωματικοί σε ανηλίκους. Τόσα όπλα ούτε στην Ουκρανία να ήτανε. Κυκλοφορούν πάρα πολλά παράνομα όπλα, αγαπητέ φίλε. Πάρα πολλά και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης τηλεφωνική γραμμή για τα θέματα της ενέργειας όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν μου έστειλες μήνυμα και λέω τι να σχολιάσεις σήμερα. Τι να σχολιάσεις σήμερα.
1: Μα τόσα που πραγματικά, δηλαδή η επικαιρότητα είναι τόσο πυκνή και τόσο μεγάλη που νομίζω ότι η ενέργεια πια δεν έχει καμία σημασία να σχολιάσουμε.
0: Αυτό δεν είναι εξάδικο. Κοίταξε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αν τελικά τελειώσει και με υπογραφές ο πόλεμος αυτός. Δεν θα είναι τόσο εύκολη διαδικασία ειρήνευσης και συμφωνίας.
1: Συμφωνώ. Ακόμα και αν αύριο το πρωί πέσουν υπογραφές και τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν θα πατηθεί ένα κουμπάκι και αυτόματα θα επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα. Το έχουμε πει ότι για να επανέλθουν θέλει για να επανέλθει η ενεργειακή κανονικότητα και η κανονική ροή των καυσίμων μέσα από τα στενά του ορμούς και να αποκλιμακωθούν και οι τιμές του Brent και του φυσικού αερίου, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι όλο το 2026 θα είμαστε σε ψηλά επίπεδα τιμών, γιατί αν δεν πέσει το Brent κάτω από τα 80-70 δολάρια το βαρέλι και η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας κάτω από 35 ευρώ, δεν βλέπω πολλά πράγματα να γίνονται. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι τώρα με το ρεύμα τι γίνεται.
0: Ναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, παρόλο που υπάρχει μια αυξημένη τάση στα καύσιμα και είδες και η αμόλυβδη κινείται γύρω στα 2,14 περίπου, έχει πάει 2,13 ευρώ το λίτρο και 1,82 το ντίζελ, η τιμή του ρεύματος δεν έχει ανέβει ανάλογα, είναι δηλαδή περίπου γύρω στο 5-6%. Γιατί είμαστε τυχεροί, διότι συμμετέχουν αυτό το μήνα πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Η ζήτηση είναι πιο μειωμένη, γιατί ξέρεις ο Μάιος είναι ένας ουδέτερος μήνας από πλευράς κατανάλωσης. Δουλεύουν τα υδροελεκτρικά αρκετά και οπότε κάπου συγκρατούν την υψηλή τιμή του φυσικού αέριου, ώστε να μην μπαίνουν συνέχεια οι θερμικές μονάδες που καίνε πλέον το ακριβό εισαγόμενο LNG.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει για το Μάιο και ίσως και για τον Ιούνιο. Ιούλιο-Αύγουστο παραδοσιακά θα είναι δύο μήνες που ακόμα και ο πόλεμος να μην υπήρχε, οι τιμές στο ρεύμα είναι πάντα ψηλές, διότι υπάρχει υπερκατανάλωση στο πηματισμό, αυξημένη τουριστική κίνηση κτλ. Το θέμα είναι να είναι σε επίπεδα τα οποία να είναι διαχειρίσιμα. Γιατί αν ξεφύγουμε και φτάσουμε στο καλοκαίρι του 2022, άστα να πάνε.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Εξαιρετικός όπως πάντα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

Πριν από λίγο ανέβασε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε επίσημα την ώρα που θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας, 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Στο ραντεβού, λέει, γράφει με την ιστορία, σήμα του λέει, λίγο βαρύγδουπο δεν αυτό, στο ραντεβού με την ιστορία. Λοιπόν, 26 Μαΐου του 26, πλατεία Θησίου, στις 8 η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα, το πούμε πιο σωστά.

0: Ξεχάστε τους παλιούς Σιριζαίους που ξέρατε όλους αυτούς, ούτε καν στον εξώστη. Κομμένοι, face control, Πολάκηδες, Δούρου, Τζανακόπουλοι και άλλοι που ήταν την περίοδο εκείνη κορυφαίοι υπουργοί, ξεχάστε τους, τέλος. Τόσκας, άλλη ιστορία αυτή, τον θυμάστε τον Τόσκα. Και άλλοι, και Τσακολότος εκτός, όλοι όσοι είχαν πάει στη Νέα Αριστερά και δεν τα έχουν καλά μαζί του. Δεν ξέρω με την κυρία Χρυσιόγλου τι θα γίνει. Γενικώς και ειδικώς ξεχάστε αυτούς τους συντρόφους τους παλιούς. Πάει να κάνει κάτι καινούριο ο Αλέξης Τσίπρας για να μην πάρει και τη φθορά όλων αυτών. Γιατί σε ένα κομμάτι, σε ένα σκληρό πυρήνα του 2-3-4% του ΣΥΡΙΖΑ, οκ, όλοι αυτοί έχουν συμπάθειες, αλλά ευρύτερα στην κοινωνία δεν θα το έλεγα ότι περπατάνε άνετα. Δηλαδή δεν έχουν τη δημοφιλία που έχει ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά τους. Δεν το συζητάμε αυτό. Να δούμε τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα ανασταλεί η λειτουργία, τι θα κάνει ο Πολάκης, ο οποίος δεν συμφωνεί με όλο αυτό το πράγμα, και άλλοι που δεν συμφωνούν, και η κυρία Δούρου δεν συμφωνεί με τη διαγραφή Πολάκη και με την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Νίκος ο Παπάς δεν συμφωνεί. Ο Νίκος ο Παπάς που είναι από μαθητούδι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα κολλητός. Τα έχουν σπάσει, λέει το ρεπορτάζ, τον τελευταίο καιρό και ξέρει πολλά. Ωραία, θα δούμε ωραία πράγματα. Ξέρετε, για μας όλη αυτή η ιστορία με τα νέα κόμματα είναι βούτυρο στο ψωμί του πολιτικού συντάκτη. Τέτοια θέλουμε εμείς. Μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα 50 κόμματα, να έχουμε να ασχολούμαστε. Εμείς τέτοια θέλουμε. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι από Τρίτη που θα ανακοινωθεί και επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επειδή μίλησα με δημοσκόπους, θα αρχίσουν να τρέξουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα συμπεριλάβουν και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα ερωτηματολόγια για την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άσε μωρέ τον Πάριο να μας τα πει, γράφει ο Σταμάτης. Άσε που λέμε για τον Τσίπρα πρωί-πρωί Σαββάτου. Ο Πάριος μας ενδιαφέρει, γράφει ο Σταμάτης. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα και πρώην δήμαρχος Εγάλεο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Με το Σταμάτη είμαι.
0: Με το Σταμάτη, εννοείται. Αλλά άμα λέγανε για το Μητσοτάκη, δεν θα ήσασταν μαζί.
1: Όχι, δεν είναι πρωί-πρωί.
0: Εκεί δεν συμφέρει. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Πήγε προς διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κόσμος ίσως δεν έχει ενημερωθεί, αν και είχαμε βγάλει τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, πριν μερικούς μήνες. Δεν θα διενεργείται δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίες και κύριοι. Θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον θέλεις να ψηφίσεις το δεύτερο. Περίεργο, ε. Περίεργο, αλλά πραγματικό. Και έτσι θα γλιτώνει και κάποια εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο για να στήσει κάλπες, εκλογικά κέντρα και όλη αυτή τη διαδικασία που ούτως ή άλλως στο δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, επειδή δεν υπάρχει σταυροδοσία στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, η αποχή ξεπερνά το 60-70%. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν, το θέμα της εκλογιμότητας των αρχών, των δημοτικών αρχών και περιφερειακών, είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη διαβούλευση και βεβαίως θα πρέπει να ακούσουμε σε πρώτη φάση, ενώ έχουν κατατεθεί μένα, αλλά να καταλάβουν οι πολίτες και τι ζητάει η σημερινή αυτή διοίκηση που λειτουργεί.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πεδίο. Για να καταλάβουμε αν πραγματικά κάτι καλυτερεύει, γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, και πρέπει να το δούμε αυτό. Βέβαια, είναι γεγονός ότι αυτό που είπατε, ότι στις δεύτερες εκλογές οι περισσότεροι όταν έχουν ψηφίσει το φίλο τους ή το συνδημότη τους, ο οποίος πιστεύουν ότι θα βοηθήσει, μετά πολλές φορές δεν πάνε.
0: Έχουμε παραδείγματα εδώ.
1: Πολλά παραδείγματα.
0: Στο Δήμο της Αθήνας 65-66% αποχή. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται εκλογές.
1: Όχι, προ Θεού, τι είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι, πώς θα γίνει η διαδικασία από τον πρώτο γύρο όμως. Δηλαδή, πώς θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον θέλεις να είναι στο δεύτερο.
1: Προσέξτε, καταρχήν, ποια είναι η.
0: Τεχνικά πώς θα γίνει.
1: Ναι, υπάρχει ένα ψηφοδελτίο στο οποίο υπάρχουν, αν έχουν εμβλήματα, έχει το όνομα του επικεφαλής ποιος είναι, και από εκεί και πέρα, από κάτω το ψηφοδελτίο έχει τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Ναι.
1: Τους υποψηφίους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ψηφοδελτίο. Παράλληλα όμως, προς το τέλος θα υπάρχει και εναλλακτική διαδικασία, δηλαδή ψήφος,
0: ναι,
1: σε κάποιο πρόσωπο, όπου κατεβαίνει και αυτό για εκλογές.
0: Να πεις ότι άρα θα υπάρχει ένα ερώτημα από κάτω, εκτός από το ψηφοδέλτιο που ψηφίσεις,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ποιον άλλον θέλετε, ποιο θα προτιμούσατε να.
0: Αντίπαλο αυτού που ψηφίσεις εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: αυτό σε περίπτωση που είναι πάνω από 3-4 παρατάξεις, δεν υπάρχει, δεν είναι 2 παρατάξεις, δεν έχει νόημα.
0: Προφανώς.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές, κάποια δημοτική παράταξη, αν πάρει το 42,1%, ναι, εκλογή απευθείας δημοτική.
0: Αυτό θα ισχύει και σε επόμενες εκλογές.
1: Βέβαια, πρέπει να ισχύει.
0: Ναι, δηλαδή από 42 και μία ψήφο εκλέγεσαι από τον πρώτο γύρο.
1: Το είχαν κάνει 43, ξέρετε πόσες φορές το είχαμε δοκιμάσει, δηλαδή και από την εποχή που ήμουν δήμαρχος εγώ. Ναι. Είχαν γίνει τεράστιες προσπάθειες. Προκειμένου να μην αλλάζει ο εκλογικός νόμος, κάτω να κάνουμε μία απόφαση.
0: Ξέρετε τι θα ήταν πιο σωστό και πιο δίκαιο και πιο δημοκρατικό.
1: Βεβαίως,
0: θα σας πω ποια είναι η δική μου πρόταση. Αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες. Να είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, ώστε να μην τους επιλέγεις ανάλογα με την παράταξη και το ψηφοδέλτιο, αλλά ανάλογα των ικανοτήτων.
1: Και να
0: εκλεγούν δηλαδή οι αξιότεροι, οι σοβαρότεροι και πιο δυνατοί στις τοπικές κοινωνίες.
1: Αυτό θα έπρεπε δηλαδή να μην υπάρχει. Προσέξτε, υπάρχουν, αυτό που μου λέτε εσείς εννοείται ότι υπάρχει ο δήμαρχος, τα ονόματα του δήμαρχου που θέλουν να κατέβουν, και από εκεί πέρα θα έχετε όλους τους δημοτικούς συμβούλους σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο προκειμένου να επιλέξουν,
0: ναι,
1: ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, αυτό έχει τις δυσκολίες του, και ειδικά τώρα πρόκειται να γίνει και ηλεκτρονική ψηφοπορία, προκειμένου κάποιος όταν λείπει να μπορεί να ψηφίζει για την περιοχή του, για τη γειτονιά του. Έχει τις δυσκολίες.
0: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, λέει, το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης.
1: Κοιτάξτε, για το νέο κώδικα που ξετυλίγει όλο το κουβάρι των αρμοδιοτήτων, ποιος είναι υπεύθυνος, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, ποιος φτιάχνει την παιδική χαρά, το φρεάτιο, και γίνεται του κουτρούλι ο γάμος, οι ευθύνες να πάνε από τον ένα στον άλλον και κατελικά να καταλήξει σε ένα δικαστήριο όπου επιβάλλει σε κάποιον μια ποινή ή κάποια αποζημίωση για οτιδήποτε συμβαίνει, δεν έχει νόημα πλέον. Κάποια στιγμή, από το 2006. Είχαν να αλλάξουν. Υπάρχουν τεράστιες νομοθετικές.
0: Έχουν παλιώσει οι κώδικες. Θέλουν ανανέωση. Έχετε δίκιο.
1: Έχουν τεράστιες νομοθετικές
0: παραγωγές. Το θέμα είναι αν θα γίνει αυτή η ζήμωση με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες για να ακουστούν όλες οι απόψεις από όλες τις πλευρές.
1: Εκείνο είναι το
0: δηλαδή
1: θέμα.
0: Δηλαδή, να μην πει στη λογική η κυβέρνηση να εξυπηρετήσουμε την πλειοψηφία των δημάρχων που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να εξυπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, την ανεξάρτητη, την υπερκομματική.
1: Και παράλληλα και τη δημοκρατική εκλογή. Έτσι, για να μιλάμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν εκφράζω άποψη, γιατί σέβομαι.
0: Ωραία.
1: Τη διαδικασία που
0: θα σας πάρουμε τώρα σε λίγο ξανά, κύριε Καλογερόπουλε. Κάτι τελευταίο για το θέμα. Ναι. Πότε θα ψηφιστεί ο κώδικας αυτός, πότε υπολογίζεται να περάσει στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε, στις 4 του μηνός γίνεται η διαβούλευση, Ιουνίου. Από εκεί πέρα μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί. Άρα λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα.
0: Ωραία.
1: Να ακούσουμε και όλα τα θεσμευμένα όργανα και τις απόψεις.
0: Θα σας ξαναπάρουμε μετά τις και μισή για να μας πείτε ως μηχανικός και ως άνθρωπος που έχετε καλή ενημέρωση και πληροφόρηση. Τελικά δεν έχει δοθεί ακόμα εξήγηση για τη δυσοσμία που έπληξε τα νότια προάστια. Τι πιστεύετε εσείς και τι ενημέρωση έχετε, εντάξει κύριε Καλογερόπουλε?
1: Ευχαριστώ
0: σε 3-4 λεπτά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30%.
13: TRT 95,1 FM Stereo.
12: .gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Για πολύ σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στον Real FM, αναφερόμενοι στους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο μικρολίμανο με έναν τραυματία. Αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιείται έλεγχος σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο το οποίο τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν.

0: Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη το Στρατάκι από τη Χίο, την πανέμορφη Χίο, το νησί της Μαστίχας. Καλημέρα στον κύριο, τον κύριο Ρέστη, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Εγώ είδα τις δηλώσεις του για Σικεβίτσιους. Πουθενά δεν αναφέρθηκε ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία η Φενέρ. Αντίθετα, είπε ότι ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός και άξιζε να περάσει τον τελικό. Τώρα, εσύ θέτεις ένα άλλο θέμα εδώ. Αν η Ευρωλίγκα θέλει, ήθελε τον Ολυμπιακό στον τελικό. Προφανώς και τον ήθελε τον Ολυμπιακό στον τελικό, το καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί αν δεν περνούσε ο Ολυμπιακός στον τελικό, το γήπεδο θα είχε, δεν θα είχε 3-4.000 κόσμου στον τελικό που θα έπαιζε η Φενέρ με τη Ρεάλ τη Βαλένθια. Εννοείται ότι ο τελικός πρέπει να είναι να παίζεται σε γεμάτο γήπεδο και με να έχει πρακτική επιτυχία. Με αυτή την έννοια, ναι. Προφανώς το ήθελα, αλλά δεν σημαίνει ότι επηρέασε τους διαιτητές αυτό το πράγμα. Το είπε και ο ίδιος ο Γιασικεβίτσιους. Και οι Τούρκοι δεν εξέφρασαν κάποιο παράπονο για τη διαιτησία. Το αντίθετο. Παραδέχτηκαν την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Το μόνο που είπαν και αφορούσε την Ευρωλίγκα είναι τη διαχείριση των εισιτηρίων. Ήρθαν 2.000 Τούρκοι φίλαθλοι εδώ στην Ελλάδα και τελικά τα εισιτήρια πήγαν στα χέρια των Ολυμπιακών. Τώρα πώς έγινε αυτό, κακώς έγινε. Διότι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ με τις οικογένειές τους να παρακολουθούσαν το Final Four και τελικά βρέθηκαν χωρίς εισιτήρια. Αλλά σε αυτό δεν ευθύνεται ο Ολυμπιακός. Δες τις δηλώσεις του Γιασικεβίτσιου, διάβασέ τες. Μοταμό να δεις ότι πουθενά δεν λέγεται διαιτησία. Το παραδέχτηκε ότι έχασε δίκαια η Φενέρ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μαρίνο. Να σε καλά, Μαρίνο. Λοιπόν, να πούμε κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε σήμερα. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, σήμερα μάλλον, συμπληρώνονται 20 χρόνια, ξέρετε από τι, από την φωνική αερομαχία που κόστισε στον Έλληνα σμηναγό τον Κώστα Ηλιάκη τη ζωή του και έφερε την Ελλάδα και την Τουρκία μία ανάσα από τη σύραξη. Το θυμάστε το περιστατικό? Σαν σήμερα ήταν, πριν από 20 χρόνια. 23 Μαΐου του 2006. Τότε απογειώθηκε το αεροσκάφος του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη για την τελευταία του αναχέτηση.
1: Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι.
0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά. Δημήτρης Καλογερόπουλος για να μας πει τι συμβαίνει στα Νότια Προάστια ή μάλλον τι συνέβη στα Νότια Προάστια. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε και πάλι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι εικόνα έχετε, για πείτε μου.
2: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, εμείς στα Δυτικά Προάστια, δεν είναι πρώτη φορά που τέτοιες μυρωδιές δημιουργούν
0: πρόβλημα. Έχει έρθει ένα μήνυμα επ' αυτού. Από μια φίλη ακροάτρια. Αφού το σχολιάσετε, να το διαβάσω. Καλημέρα. Ρωτήστε τον κύριο Καλογερόπουλο αν έχει έρθει να δει στον περιφερειακό της Δραπετσόνας τα καζάνια με τα λίμματα που, αν γυρίσει ο αέρας, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
2: Θα πείτε στη φίλη σας ότι επειδή πάμε και στη Μονή των Αγίων Πατέρων, διότι έχουμε κοινό Δεσπότη, Εγάλεο, Νίκαια, Πέραμα, Δραπετσόν, κοντά είναι και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις και βεβαίως γιατί είναι και το όρος Εγάλεο. Και είναι και ο σύνδεσμος για το περιβάλλον. Έχουμε πάρα πολλές φορές πάει και όχι μόνο γνωρίζουμε την Τραπετσόνα, αλλά ξέρουμε και τα καζάνια. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι στην άλλη περιοχή που είμαστε εμείς πάλι στο Εγάλαιο, δυτικά είμαστε κι εμείς, ή ακόμα στο Χαϊδάρι, στις άλλες περιοχές, ξυφυλί ή μυρωδιές που προέρχονται από το φύο ή από οτιδήποτε άλλο, πιάνει μια φωτιά στο χιτά ή όλα αυτά, τα ζούμε καθημερινά. Εδώ βέβαια προέκυψε η έκπληξη περισσότερο σε περιοχές όπου εκεί δεν πλησιάζουν τέτοιες οσμές. Πούλα.
0: Τελικά τι έγινε, έχετε εικόνα λοιπόν, επιστημονικά από το τι συνέβη με αυτή τη δυσοσμία στα Νότια Προάστια?
2: Εγώ πιστεύω ότι όντως γνωρίζουν τι είναι, αλλά θέλουν τουλάχιστον.
0: Τι είναι, για πείτε μας και εμάς αφού το γνωρίζουν.
2: Δεν γνωρίζω. Θα πρέπει δηλαδή το κράτος να είναι πιστικό στην απάντησή του.
0: Τι εκτιμάτε εσείς λοιπόν ότι ήταν?
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Βέβαια μιλάνε για την Ψιτάλια, κάποιοι λέγανε. Δεν ξεχνάμε ότι η Ψιτάλια είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λιμάτων που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω από την άλλη πλευρά, την εποχή που εμείς ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και είχαμε κάνει και πρόταση κιόλας. Γιατί θυμάστε, το ελληνικό ήταν να γίνει ένα πάρκο σαν το Hyde Park. Δεν ήταν να χτιστούν όλα αυτά που χτίζονται. Και είχαμε προσπαθήσει να τους πούμε ότι η σύνδεση των λιμάτων, των καθαρών πλέον νερών που πηγαίνουν από την επεξεργασία των λιμάτων, μέσω του ακροκέραμου, με ένα τεράστιο αγωγό, μπορούσε να μεταφερθεί σε όλο το τελεκάνοπαιδείο.
0: Δεν μας λέτε όμως τι συνέβη. Τι εκτιμάτε εσείς ότι συνέβη?
2: Εντάξει, καταρχήν αυτή η μυρωδιά. Μοιάζει με τη μερκαπτάνη. Είναι ένα χημικό το οποίο βάζουν μέσα στο αέριο,
0: ναι,
2: που για να μπορεί να μυρίζει, να καταλάβει αν υπάρχει διαρροή.
0: Ναι, αυτό το διέψευσε η ΔΕΠΑ, ότι προέρχεται.

0: δίκιο.
1: Απλώς θέλω να πω πώς μοιάζει, έτσι. Ναι. Γιατί πρέπει. Δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Πάλι λένε ότι προέρχεται από άδειασμα δεξαμενών μεγάλων πετρελοφόρων λοιπόν, ναι. πλοίων. Τάνκερ, δηλαδή.
1: Ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, φοφισούσε νοτιά.
1: Και ο αέρας και φτάσανε μέχρι το 2.
0: Σύμφωνοι. Αλλά από πού προήλθε όλη αυτή η δυσοσμία.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να. Λέει ο άλλος ότι. Γι' αυτό είπε η κυρία για την Τραπετσόνα. Μπορεί να καθαρίζανε δεξαμενές το ένα ή το άλλο ή κάποιο πλοίο που μετέφερε χημικά.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς ποια είναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση περιστατωμένη, προσέξτε
0: τώρα. Για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών.
1: Εκείνο που μας ικανοποίησε ήταν η άμεση παρέμβαση και κλείσιμο σχολείων και οτιδήποτε σε περίπτωση που υπήρχε διαδικασία αερίου. Εκεί λειτουργήσαν γρήγορα και βεβαίως και οι έλεγχοι που γίνονται αυτή τη στιγμή και εξακολουθούν και γίνονται αμέσως η ΕΝΤΑ, η ΕΝΑ έστειλε αυτομάτως, γίνανε εκατοντάδες.
0: Τώρα, ο Γιώργος Ανορθόγραφος γράφει κάτι. Είδατε, μερικοί ακροατές έχουν ευφυΐα και αντίληψη που κυκλοφόρησε ως πληροφορία, να ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως η δυσοσμία είχε να κάνει με την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου που συνέλαβαν τόσο κόσμο και είχαν κρυμμένες αποθήκες και τάφσαν ελεύθερα το αέριο για να μην τους συλλάβουν. Ακούστε κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά έχει γραφτεί σε ένα-δύο από αστυνομικούς συντάκτες ως πληροφορία.
1: Αυτό που λέει ο φίλος, δεν το ξέρω.
0: Είδατε λοιπόν τι μπορεί να σημαίνει.
1: Αλλά αυτομάτως με το που το βάζεις στη σκέψη, λες, δεν
0: θα δει. Άνοιξαν ελεύθερες, δηλαδή απελευθέρωσαν τις δεξαμενές από το αέριο όταν ξεκίνησαν οι συλλήψεις για να μην τους εντοπίσουν τους υπολείπους.
1: Ναι, βέβαια, για να πούνε ότι εμείς δεν έχουμε σχέση.
0: Όλα παίζουν. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί πραγματικά.
1: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια. Τι να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει μια εντελεχή επιστημονική τουλάχιστον απάντηση ή ακριβής, έστω αστυνομία μετά από έρευνα που θα γίνει, προκειμένου οι πολίτες να είναι ήρεμοι. Έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς
0: συνέβη. Αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
1: Δεν είναι μια μυρωδιά που ήρθε και έφυγε.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν,
1: γι' αυτό λέω.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Με τον Βαρθακούρη, το φίλο μας που πήρε τιμητικά, πήρε το όνομα Πάριος από την πόρα που είναι Γιάννος, για να τον ακούμε.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου λέει: δεν φταίνε τα καζάνια, δεν φταίνε τα καράβια. Τα ταξί φταίνε πάλι, Γιάννη. Για όλη τη ρήπανση που μας αναγκάζουν με το έτσι θέλω να τα κάνουμε ηλεκτρικά. Κοίταξε, το ότι υπάρχουν κάποια ταξί που βγάζουν ντουμάνι από πίσω, αρρύθμιστα υπάρχουν, να είμαστε σωστοί. Εννοείται ότι οι σύγχρονοι ντίζελ κινητήρες είναι πεντακάθαροι, αλλά υπάρχουν κάποια παλιά τεχνολογίας. Εγώ τα έχω δει αρκετές φορές. Ντουμάνι από πίσω. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, μηχανολόγος μηχανικός, που μου λέει ότι. Μου γράφει μάλλον, δεν λέει. Τα πιο πιθανά σενάρια, Γιάννη, που εξετάζονται είναι βιομηχανικές εκπομπές, θαλάσσιες λιμενικές δραστηριότητες, εξαερώσεις καυσίμων, καθαρισμός δεξαμενών τάνκερ ή μεταφορά οσμών λόγω καιρικών συνδικών και ανέμων. Το γεγονός ότι οι οσμοί εμφανίστηκε κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, δεν βρέθηκαν αυξημένοι ρήποι και δεν υπήρξε πτώση πίεση στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενισχύει αρκετά το σενάριο θάλασσας, βιομηχανικής προέλευσης και όχι διαρροής αερίου πόλης. Πάντως κράτα και το σενάριο το οποίο είπε πριν από λίγο ο φίλος ακροατής και το οποίο κάπου το έχει διαβάσει. Νάτος και ο καπετάνιος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Καλημέρα στον πιο αξιόπιστο δημοσιογράφο που μας ενημερώνει με το δικό του μοναδικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα μας κρατάει και μια ζεστή ανθρώπινη συντροφιά με τα τραγούδια. Αυτός είναι ο Λάσκαρης ο Αγοραστός. Γιάννη μου, εμείς οι ναυτικοί κάποτε κρατούσαμε επαφή με την πατρίδα μέσω του συγχωρεμένου Πάνου Γεραμάνη. Τεράστια μορφή ο Πάνος. Κάλυψες και αυτό το δημοσιογραφικό κενό για εμάς. Την αγάπη μου εν πλώ από τον Ατλαντικό, με προορισμό τη Μαλαισία διαμέσου της Νότιας Αφρικής. Φανταστείτε τώρα. Πού είναι ο άνθρωπος αυτός, προσέξτε. Την αγάπη μου εν πλώ από τον Ατλαντικό ωκεανό με προορισμό τη Μαλαισία διαμέσου της Νότιας Αφρικής. Μου στέλνει και φωτογραφίες από τα πλοία και από την καμπίνα του καπετάνιου ο φίλος ο αγαπητός μου ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Γεια σου καπετάνιε, καλές θάλασσες και καλή επιστροφή.
2: Εσύ είσαι να για μένα μια παλιά ιστορία. Εσύ.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα Γιάννη μου. Σε παρακαλώ πες μια κουβέντα. Γιατί μετά το κόψιμο των βάουτσερ παιδικών σταθμών και των παιδικών κατασκηνώσεων, τώρα έμαθα ότι έκοψαν και το επίδομα πετρελαίου στις δύο υπαλλήλους μας που μέχρι πέρσι το έπαιρναν. Δηλαδή όποιος παίρνει 900 ευρώ είναι πλούσιος με δύο παιδιά, η κάθε μία και την επόμενη εβδομάδα έχουν λέει συνέδριο για το δημογραφικό. Μην ξεχάσουν να πούν πόσο καλά τα κατάφεραν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών για προτάσεις. Θα τα πούμε σκάλπες, χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά, ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Τώρα ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που τα δηλώνει όλα. Είναι μισθωτός, το κομμάτι αυτό δηλαδή. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι μισθωτοί. Δεν μπορεί να αποκρύψει τίποτα. Και χάνει μια σειρά από επιδόματα επειδή αυξήθηκαν οι μισθοί ή κάποια επιδόματα από αυτούς. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που δεν δηλώνει αυτά τα οποία θα έπρεπε να δηλώσει. Φοροδιαφεύγει δηλαδή. Και όμως αυτοί παίρνουν, εξακολουθούν και παίρνουν τα επιδόματα. Όσο λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή σε αυτό το επίπεδο, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες αδικίες και είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει ένα κομμάτι υψηλής φοροδιαφυγής κάποιων ελεύθερων επαγγελματιών που ακόμα τη γλιτώνουν. Κακός κατά τη γνώμη μου.

Η αστυνομική, επειδή ρωτάει ο φίλος, το είπε η κυρία Δημογλίδου πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή, αγαπητέ φίλε. Αναφέρομαι στον Φίλιππο, τον ακροατή. Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον άνδρα, ξέρεις γιατί? Γιατί έβγαλε όπλο σε έλεγχο. Και είχε, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, άλλα δύο όπλα πάνω του. Τα είπε, δεν τα είπε πριν από λίγο η κυρία Δημογλίδου? Και 6 χειροβοβίδες σε σακίδιο. Δηλαδή, συγγνώμη, τι ρίχνεις δίκιο στον εγκληματία, στον ποινικό που τον έπιασαν? Κατά τύχη έκαναν ελέγχου στο μικρό λίμανο. Δεν έπρεπε να τον πυροβολήσουν οι άνδρες, αφού τους απειλούσε με όπλο. Νομίζω ότι πυροβόλησε κιόλας πρώτος. Η αρχή στην κατηφόρα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι ο άνδρας τραυματίστηκε, ακινητοποιήθηκε στο σημείο, έχει τις αισθήσεις του, δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο τύπος είναι μάλλον αλλοδαπός, από ό,τι μας είπε η κυρία Δημογλίδου πριν από λίγο, και μας έδωσε και την είδηση ότι δεν συνδέεται με κάποια τρομοκρατική οργάνωση ή με κάποια υπόθεση αντάρτικου πόλης, αλλά με ποινικό θέμα. Λοιπόν, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την εργατολόγο.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: You shall not pass!
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
13: Εδώ είμαστε. Πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο λίγο πριν τις 9, τη γνωστή δικηγόρο εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
14: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Λοιπόν, εξήγηλε η Υπουργός ότι οι υγειονομικοί του δημοσίου, όλοι οι υγειονομικοί του δημοσίου, θα μπουν στα βαρέα. Μπορείς να μας πεις ποιους αφορά και από πότε θα ισχύσει?
14: Λοιπόν, ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών και γενικά των υγειονομικών που εργάζονται στο δημόσιο να εξομοιωθούν στην αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικά με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με τις ίδιες ειδικότητες. Δηλαδή νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οι οδηγοί στα ασθενοφόρα, οι βοηθοί, όλες αυτές οι κατηγορίες.
13: Μας ξαναλέσεις τις κατηγορίες.
14: Ναι, είναι οι νοσηλευτές,
13: ναι,
14: οι βοηθοί νοσηλευτών, mm-hmm, οι οδηγοί στα ασθενοφόρα, mm-hmm, και οι βοηθοί των οδηγών.
13: Ναι, είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί. Ο κλάδος δηλαδή συμπεριλαμβάνει, ναι, χιλιάδες.
14: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα προέκυψε και ένα ζήτημα που έχουν παραλείψει αυτούς που κάνουν φυσικοθεραπείες, τους φυσικοθεραπευτές. Οπότε και αυτό είναι υποεξέταση, ναι, το θέμα.
13: Mm-hmm.
14: Λοιπόν, τα άτομα αυτά που εργάζονται με αυτές τις ειδικότητες στον ιδιωτικό τομέα,
13: ναι,
14: φεύγουν στη σύνταξη νωρίτερα κατά 5 χρόνια,
13: ναι,
14: γιατί ασφαλίζονται στα βαρέα επαγγέλματα.
13: Mm-hmm.
14: Ή χρησιμοποιούν την διάταξη αυτή για να πάρουν προσάυξηση στη σύνταξή τους.
13: Μάλιστα.
14: Άρα λοιπόν υπήρχε μία ανισότητα, μία άνιση μεταχείριση. Η Υπουργός εξήγηλε ότι θα έρθει νομοθετική διάταξη, γιατί μόνο με νομοθετική διάταξη μπορεί να γίνει αυτό, ούτως ώστε και τα άτομα τα εργαζόμενα στο δημόσιο τομέα με αυτές τις ειδικότητες,
13: μάλιστα,
14: να λάβουν σύνταξη και φυσικά να έχουν και αύξηση στις αποδοχές τους.
13: Μάλιστα.
14: Τώρα από το πότε θα ισχύσει, από την ψήφιση του νόμου φυσικά, και να δούμε αν θα έχει αναδρομικότητα.
13: Μάλιστα.
14: Γιατί υπάρχει και ένα θέμα, το ότι θα πρέπει να πληρωθούν παραπάνω εισφορές. Θα το δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε.
13: Ναι, αναδρομικότητα πώς θα έχει δηλαδή.
14: Θα πρέπει να το ορίζει ο νόμος.
13: Πρέπει να το ορίζει ο νόμος, ναι.
14: Βεβαίως, αν πληρώσουν τις διαφορές, για παράδειγμα, που αντιστοιχούν στο επιπλέον ασφάλιστρο,
13: μάλιστα,
14: θα μπορεί
13: τώρα
14: να ισχύσει και αναδρομικά.
13: Ακούστε και αυτό το χρηστικό σχόλιο της κυρίας Μαργαρίτας Κάρδαρη. Όλα τα σχόλιά σου είναι χρηστικά, αλλά νομίζω αυτό αφορά ακόμα περισσότερο κόσμο. Πώς προσθέτουμε τα ένσημα που έχουμε μετά τη συνταξιοδότηση και ποια είναι περίπου η ανταπόδοσή τους?
14: Ναι, έχουμε πολλά ερωτήματα γι' αυτό, γιατί οι περισσότεροι πλέον εργάζονται.
13: Σωστό.
14: Εφόσον δεν έχουν
13: παράλληλα με τη σύνταξη.
14: Σύνταξη.
13: Ή μάλιστα, κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν βγει.
14: Φυσικά. Λοιπόν, ο χρόνος αυτός που πραγματοποιούμε στην ασφάλιση μετά τη συνταξιοδότηση δεν πάει χαμένος. Μπορεί όταν κάποιος σταματήσει οριστικά την απασχόλησή του να προσθέσει αυτό το χρόνο με μία αίτηση που γίνεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, να δηλώσει αρχικά τη διακοπή και στη συνέχεια με αίτηση την προσμέτρηση.
13: Ναι.
14: Είναι μία εφαρμογή που λέει μεταβολή της σύνταξης, οπότε εκεί δηλώνουμε την προσμέτρηση.
13: Άρα προσθέτοντας ένσημα αυξάνεται και η σύνταξή σου σταδιακά.
14: Ακριβώς, ακριβώς. Φυσικά η ανταπόδοση στο διάστημα που εργαζόμαστε μετά τη σύνταξη δεν είναι η ίδια με αυτή που έχουμε πριν τη σύνταξη. Δηλαδή δεν υπολογίζονται το ίδιο τα χρόνια, γιατί είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή πάλι. Δηλαδή όταν βγήκαμε με 37 χρόνια και εκεί πήραμε σύνταξη, μετά δεν θα πάμε με το συντελεστή των 38, αν εργαστούμε ένα χρόνο, θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Από αυτό που είναι από 0 έως 15 έτη, τον κατώτερο συντελεστή. Το πόσο θα λάβουμε εξαρτάται από το τι αποδοχές έχουμε μετά τη συνταξιοδότηση και το πόσα χρόνια εργαζόμαστε.
13: Ναι.
14: Θα πούμε κατά μέσο όρο από την εμπειρία μας ότι γύρω στα 15 ευρώ είναι για κάθε χρόνο εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση ως προσθήκη στη σύνταξή μας.
13: Μάλιστα. Ρωτάω ο φίλος ο Σωτήρης και σας καλημερίζουμε. Πότε θα βάλουν ψηφιακή κάρτα εργασίας στα βαρέα οχήματα? Δεν υπάρχει εταιρεία που να χτυπάμε κάρτα εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Θα προσθεθούν και άλλοι κλάδοι προφανώς στο μέλλον.
14: Ναι, θα προσθεθούν. Συνεχώς προστίθενται. Αυτό το βρίσκουμε με υπουργικές αποφάσεις που αναφέρουν τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Εκεί θα ψάχνει ο καθένας που ανήκει για να δει αν έχει ενταχθεί ο κλάδος του.
13: Μέχρι που θα μπουν όλοι οι κλάδοι κάποια στιγμή.
14: Φυσικά, φυσικά.
13: Μάλιστα. Ναι, Μαργαρίτα, είσαι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε και σήμερα.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αμέσως τον Νίκο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, αν θα βρέξει σήμερα και πού και αύριο πώς θα είναι ο καιρός. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
15: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους πολλούς ακρότες. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο καιρός θα είναι σχετικά καλός.
13: Mm-hmm.
15: Άνοιξη, έχουμε Μάιο, έχουμε άστατος θα είναι. Θα βρέξει λοιπόν και σήμερα, μεσημέρι και απόγευμα θα βρέξει. Και επειδή υπάρχει και μεγάλο θέμα, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από στο ΑΚΑ. Και όχι ο ΑΚΑ, ο ΑΚΑ.
13: Iron Maiden.
15: Ναι.
13: Πω, χαμός θα γίνει πάλι. Θρυλική Iron Maiden, ναι, για
15: ακριβώς.
13: Πείτε.
15: Πιστεύω ότι θα βελτιωθεί αργότερο ο καιρός.
13: Ναι.
15: Δηλαδή μετά 8-9 ώρα πιστεύω θα βελτιωθεί.
13: Α, δεν θα βρέχει λοιπόν. Πολύ καλό το νέο που μας λέτε.
15: Ναι. Κατάλαβα, θα έχουμε σήμερα λοιπόν αυτόν τον άστατο καιρό. Δικαιολογείται αυτός ο καιρός. Αλλά μην φτάσουμε και στο πλέον έλεος τώρα. Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι να μας λένε τι καιρό θα κάνει στην Ελλάδα. Είμαστε και εμείς εδώ, τα ξέρουμε, ναι, τα γεγονότα.
13: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, θα βρέξει λοιπόν σήμερα και αύριο, και αύριο και αύριο και για την Αττική, ειδικά μεσημέρι και απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο για βροχή ή καταιγίδα. Αλλά είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια του καιρού αυτού, της εβδομάδας αυτής και του μήνα, αν θέλετε. Οι θερμοκρασίες σχεδόν στα κανονικά επίπεδα.
13: Μάλιστα.
15: από τη Δευτέρα η αστάθεια αυτή υποχωρεί. Υπάρχει ανώτερο παρομετρικό χαμηλό το οποίο σιγά σιγά αποχωρεί. Λιγότερα τα φαινόμενα τη Δευτέρα. Τρίτη Τετάρτη σχεδόν βελτιώνεται. Μπαίνει και ένα βοριαδάκι. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Γενικά αυτή η άλλη εβδομάδα δεν δίνει κάτι σημαντικό. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Mm-hmm. Και μάλιστα να πω και την πρώτη κουβέντα και το τελευταίο του μήνα και που υπάρχει εκείνο το τετραήμερο. Γενικά ο καιρός θα είναι καλός.
13: Ναι.
15: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
13: Ανοιξιάτικο ή καλός. Εντάξει.
15: Ανοιξιάτικο.
13: Νωρίς είναι ακόμα για ζέστες πάνω από 30 βαθμούς. Αλίμον να έρθουν από τώρα.
15: Μπαίνοντας ο Ιούνιος, θα έχουμε ίσως και τέτοιες θερμοκρασίες. Μπαίνοντας ο Ιούνιος.
13: Λοιπόν.
15: Αλλά είναι μακριά ακόμα να συζητάμε για κάτι άλλο πιο.
13: Την καλημέρα μας.
15: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
13: Να είστε καλά κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Λοιπόν, μετά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων σε 9, το λέω γιατί είναι πολύ εργαζόμενοι στον ΟΣΥ, στα λεωφορεία, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΣΥ ΑΕ, τον κύριο Στέφανο Αγιάσογλου. Και επειδή έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί, αν εσείς οι εργαζόμενοι ή οι επιβάτες θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο στον CEO, τον διευθύνοντα σύμβουλο δηλαδή της ΟΣΥ ΑΕ, στείλτε το μήνυμα για να το μεταφέρω στον ίδιο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε αμέσως μετά. Πολιτικές εξελίξεις. Με ανάρτησή του Αλέξη Τσίπρας πριν από λίγο ανακοίνωσε πότε, πού και πώς θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος. Έχουμε τα πόνερα της συγκέντρωσης της πρεμιέρας κυρίας Καριστιανού. Εννοείται ότι από Τρίτη, Τετάρτη, μετά και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, όπου οι δημοσκόποι θα έχουν συγκεκριμένα δεδομένα, θα συμπεριλάβουν στα ερωτηματολόγια της πρόθεσης ψήφου, της εκτίμησης εκλογικής επιρροής και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών τα δύο κόμματα αυτά. Οπότε θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πολιτικό σύστημα και που πάει το πράγμα. Εγώ σας το λέω, παρά τις διαψεύσεις της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης, εάν βρει παράθυρο ευνηδιασμού, θα προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο. Κρατήστε το. Δεν ξέρω αν θα ανακοινώσει τις εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ ή λίγο νωρίτερα, μετά τον 15 Αύγουστο. Πάντως οι εισηγήσεις είναι στο τραπέζι του και μετά τον 15 Αύγουστο, αμέσως μετά τα μπάνια του λαού δηλαδή, αφού πάρει και 2-3 μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Το σενάριο των πρώτων εκλογών το φθινόπωρο είναι πολύ δυνατά πάνω στο τραπέζι, παρά τις διαψεύσεις από τους κυβερνητικούς.
16: FM. Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
17: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
16: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
16: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
19: Όχι.
18: Όχι.
19: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στην...
21: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
22: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
21: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
22: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
21: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
22: Καλά μας ταξίδια.
23: Χορηγός της εκπομπής είναι...
24: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
25: TRT 95,1 FM Stereo.
26: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ σοβαρό χαρακτήρισε μιλώντας στον Real FM εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου το περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και πραγματοποιείται έλεγχο σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο το οποίο τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφει έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης εν όψη του αυριανού τελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκα ο Ουσμάν Γκαρούμπα που τραυματίστηκε στον χθεσινό νικηφόρο ημιτελικό της ομάδας του με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι, Λουκιανός Χιλαϊδόνης αυτό το τραγούδι. Ο Λουκιανός το έγραψε και νομίζω έγραψε και τους στίχους.
1: Για τον εργαζόμενο είναι μια τιμία. Πώς να χωρέσει το μυαλό του μικροχτηματία.
0: Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο φίλες και φίλοι όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου. Ξέρετε όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα XL τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτσα να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία XL τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης και με δωρεάν μεταφορικά. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40%. Σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε φίλες και φίλοι στο κοτσόπουλος.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
2: Σε μια ζαριά καλή.
0: Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και για μένα βρε ζωή.
0: Στέφανος Αγιάσογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ. Καλημέρα κύριε Αγιάσογλου.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, είστε επικεφαλής των οδικών συγκοινωνιών και έχουν έρθει από το πρωί αρκετά ερωτήματα και από επιβάτες και από οδηγούς. Θα ήθελα εγώ, πριν πάμε στα ερωτήματα των φίλων ακροατριών και ακροατών, να μας πείτε μερικά πράγματα ξεκινώντας από τη σχολή οδηγών της ΟΣΥ. Πώς πάει η προκήρυξη των θέσεων, πόσα άτομα αφορά και γιατί φτιάχτηκε, γιατί δημιουργήθηκε. Υπάρχει τέτοια τόσο μεγάλη ανάγκη?
3: Καταρχάς να σας πω ότι όντως υπάρχει μεγάλη ανάγκη, δεδομένου ότι το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών σε όλη την Ευρώπη είναι εντονότατο και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η Σχολή Οδηγών λοιπόν δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
3: Για να ανοίξουμε την αγορά, να βγούμε σε νέο κόσμο ο οποίος θα ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του επαγγελματία οδηγού.
0: Mm-hmm.
3: Και με την δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος για αυτή τη σχολή, κάποιος μπορεί να έρθει, να εκπαιδευτεί, να γίνει οδηγός.
0: Mm-hmm.
3: Και η υποχρέωσή του θα είναι να δουλέψει σε εμάς για 5 χρόνια. Εμείς του καλύπτουμε ούτως ή άλλως όλα τα έξοδα της εκπαίδευσης για να γίνει οδηγός.
0: Μάλιστα. Α, 5 χρόνια θα είναι με σύμβαση, δεν θα έχει δηλαδή σύμβαση μονιμότητας?
3: Όχι, η μονιμότητα θα είναι με αορίστου χρόνου, ναι. Αλλά 5 χρόνια είναι υποχρεωμένος να μείνει μαζί μας.
0: Κατάλαβα.
3: Αν φύγει νωρίτερα θα πρέπει να πληρώσει το κόστος, ναι, της εκπαίδευσης.
0: Κάθε χρόνο θα βγάζετε οδηγούς από τη σχολή αυτή?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ευελπιστούμε ότι μάλλον έτσι θα γίνει, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη.
0: Mm-hmm.
3: Κάθε χρόνο χάνουμε οδηγούς με συνταξιοδότηση.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε στην ουσία κάθε χρόνο έχουμε ανάγκη νέων οδηγών.
0: Ναι. Πόσοι θα βγαίνουν περίπου κάθε χρόνο, περίπου?
3: Κοιτάξτε, φέτος είναι 167 άτομα. Για τις θέσεις αυτές. Οπότε στην ουσία περίπου σε αυτό το νούμερο θα κινούμαστε.
0: Τώρα, για δώστε μας μερικά στοιχεία για το βαθμό ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων και για ποια λεωφορεία μιλάμε, κυρία Γιάσογλου.
3: Εντάξει, ο βαθμός ανανέωσης του στόλου, ο οποίος στην ουσία ξεκίνησε στις αρχές του 20 με τους διαγωνισμούς και στην πράξη τον Ιούνιο του 24 με τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία.
0: Ναι.
3: Από τον Ιούνιο του 24 μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου τα 2/3 της ανανέωσης του στόλου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1076 καινούργια λεωφορεία,
0: mm-hmm,
3: στο στόλο μας και τα επόμενα 2 χρόνια θα ενταχθούν ακόμα 600 καινούργια λεωφορεία. Στην ουσία θα έχουμε ολοκληρώσει την ανανέωση του στόλου, θα έχουμε φτάσει περίπου στα 1.700 λεωφορεία.
0: Από αυτά πόσα θα είναι ηλεκτρικά στο σύνολο?
3: Τα περισσότερα, δηλαδή μπορώ να σας πω ότι ηλεκτρικά θα είναι τα 2/3.
0: Όταν λέμε ηλεκτρικά εννοούμε ηλεκτρικά ηλεκτρικά ή ηλεκτρικά και υβριδικά?
3: Όχι, είναι ηλεκτρικά.
0: Ηλεκτρικά, μάλιστα. Δεν έχουν κινητήρα καύση δηλαδή καθόλου.
3: Όχι, καθόλου.
0: Πόσα χιλιόμετρα βγάζουν αυτά τα ηλεκτρικά λεωφορεία με τόσο φόρτο που έχουν από επιβάτες?
3: Θα σας πω, εκπλαγήκαμε διότι ξεπέρασαν κατά πολύ τις προδιαγραφές που είχαν θέσει οι διαγωνισμοί μας. Δηλαδή τα πρώτα ηλεκτρικά έβγαζαν, ζητάγαμε να βγάζουν τουλάχιστον 180 χιλιόμετρα, αυτά έβγαζαν 220 με 230 χιλιόμετρα και τώρα τα πιο καινούργια βγάζουν και 250 χιλιόμετρα.
0: Και μετά πόση ώρα θέλει επαναφόρτιση, πόση ώρα χρειάζεται από το 0 στο 100?
3: Από 3 έως 4 ώρες.
0: Γρήγορες μπαταρίες, ναι, πολύ γρήγορες.
3: Ναι, πάρα πολύ γρήγορες. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, γενικότερα ποια είναι η εικόνα των αστικών συγκοινωνιών και ποια τα μελλοντικά σχέδια του οργανισμού, κύριε Διευθύνοντα?
3: Κοιτάξτε, η γενικότερη εικόνα, όπως έδειξαν και τα στοιχεία τα οποία πήραμε και παρουσιάσαμε πρόσφατα κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είναι ότι η εμπειρία του επιβάτη μας δείχνει από τις έρευνες που έγιναν ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, διότι αρχίζει να φαίνεται ο επιβάτης πιο ικανοποιημένος. Υπάρχει δρόμος ακόμα μεν, αλλά τα στοιχεία αυτά είναι τα πρώτα που δείχνουν.
0: Ναι.
3: Τι σημαίνει ικανοποιημένος, πω αμέσως. Πρώτον, τα καινούργια λεωφορεία. Μπαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον στο καινούργιο λεωφορείο. Γιατί είναι ένα ποιοτικό προϊόν. Δεύτερον, μειώσαμε κατά πολύ, κυρίως στις 15 πρότυπες γραμμές που μας είχε δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός, τις χρονοαποστάσεις. Δηλαδή από περίπου 20 λεπτά μέσο όρο πέσαμε στα 12.
0: Μάλιστα.
3: Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε και κάτω από 10.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί κι εσείς για τις ανακοινώσεις του κυρίου Κυρανάκη. Έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές σχετικά με μια πρακτική που επί χρόνια επιβάρυνε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και τους πόρους του δημοσίου, τον Έλληνα φορολογουμένο δηλαδή, που αποκαλύφθηκε μετά από σαρωτικούς ελέγχους του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σε οδικούς λεωφορείων. Η αποκάλυψη που έκανε ο κύριος Κυρανάκης είναι ότι, κρατηθείτε κυρίες και κύριοι, 700 οδηγοί λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. Μπορείτε να μου πείτε, ισχύουν αυτές οι καταγγελίες? Και αν ισχύουν, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα διοικητικών κυρώσεων των οδηγών αυτών?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω ότι ο νόμος προβλέπει μια σειρά από διαδικασίες για κάποιον ο οποίος είναι οδηγός και δεν μπορεί να οδηγήσει το λεωφορείο. Δηλαδή υπάρχει το πρωτοβάθμιο κομμάτι που πάνε στο γιατρό για να εξεταστούν και η απόφαση ενός γιατρού μπορεί να τους βγάλει για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκτός, και αν αυτό το διάστημα δεν είναι αρκετό για να γίνει καλύτερα αυτός που ο ασθενής, ας το πούμε έτσι, τότε πάει στο δευτεροβάθμιο κομμάτι που
0: ναι,
3: είναι...
0: Εδώ όμως ο κύριος Κυρανάκης απέδιδε δόλο.
3: Θα σας πω.
0: Δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού, λέει ο κύριος Κυρανάκης.
3: Κάποιοι οδηγοί λοιπόν από αυτούς που ήταν εκτός κίνησης, να το πω έτσι, δούλευαν αλλού. Είχαμε ζητήσει μάλιστα και τα στοιχεία από το ΕΦΚΑ, όμως λόγω των περιορισμών που υπάρχουν για τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορέσαμε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Δηλαδή αυτοί ήτανε οδηγοί οι οποίοι μισθοδοτούνταν κανονικά από το ελληνικό δημόσιο ως μόνιμοι υπάλληλοι και εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικές μεταφορές ιδιωτών.
3: Σε κάποιους άλλους, σε κάποια άλλα...
0: Όχι του δημοσίου, ιδιώτες όμως.
3: Όχι, ναι, προφανώς.
0: Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
3: Αυτό όμως μετά από... Αυτά γίνονται, είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Γίνονται έλεγχοι, ελέγχονται όσο γίνεται η κατάσταση και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι φέραμε περίπου, στριμώξαμε πολύ και τις διαδικασίες της δευτεροβάθμιας εξέτασης, ώστε κάποιοι οδηγοί να φανεί αν όντως μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν και κάποιοι άλλοι που γίνανε καλύτερα να επιστρέψουν στο τιμόνι, και έχουμε περίπου πάνω από 150 επιστροφές στο τιμόνι και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία έτσι ώστε πια να εξομαλυνθεί η κατάσταση που κληρονομήσαμε όταν αναλάβαμε την διοίκηση της ΟΣΥ.
0: Το νούμερο αυτόν ποιο είναι περίπου? Γιατί ο κ. Κυρανάκης μίλησε για 700 οδηγούς. Μου φαίνεται τρομερό το υπερβολικό το νούμερο. Ποια είναι η εικόνα, για πείτε μου.
3: Θα σας πω. Τα 700 άτομα ήταν στο σύνολο οδηγών οι οποίοι είτε λόγω ασθένειας δουλεύανε σε κάποια άλλη ειδικότητα μέσα στην ΟΣΥ.
0: Ναι, είτε, άλλο αυτό, ναι.
3: Ναι, όχι. Απλώς σας λέω το νούμερο αυτό, ναι. Το 700, είτε άνθρωποι οι οποίοι είχαν συσσωρευτεί τα χρόνια περίπου μέχρι το 20, που αναμένανε να πάνε στη δευτεροβάθμια εξέταση και δεν είχε συσταθεί ποτέ αυτή η επιτροπή, συστήσαμε το 21 την επιτροπή αυτή με δυσκολίες μεγάλες και από εκεί και από εκεί και μετά άρχισε η εξομάλυνση.
0: Τώρα, πολλά παράπονα από φίλες ακροάτες και ακροατές που λένε ότι υπάρχουν κάποιοι οδηγοί οι οποίοι χαζεύουν επικίνδυνα την ώρα που οδηγούν στο κινητό τους.
3: Έχετε δίκιο, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες και είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά. 2-3 που μας έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί τόσα είναι, έχουν αντιμετωπιστεί άμεσα και κάθετα.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα ο άλλος οδηγός κουβαλάει 50% ανθρώπους και είναι στο κινητό.
3: Προσέξτε, στους 2.800-3.000 οδηγούς, έτσι.
0: Ναι, μα δεν λέμε ότι είναι η πλειοψηφία προς Θεού.
3: Βγήκανε άμεσα σε διαθεσιμότητα. Και αυτό σημαίνει ένα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, μια πολύ μεγάλη και όλες οι διαδικασίες πειθαρχικές που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε απόλυση, πιστέψτε.
0: Ναι. Τώρα,
3: έχουμε ήδη απολύσει 2-3 οδηγούς
0: και καλά κάνετε.
3: Για διάφορα
0: δείχνει
3: τέτοια
0: τρομερή επιπολαιότητα αυτό το πράγμα. Να είσαι οδηγός στις δημόσιες μεταφορές και να ασχολείσαι με το κινητό σου εν κινήσει. Δηλαδή, οδηγώντας το λεωφορείο. Τώρα, ο Σπύρος, οδηγός λεωφορείου, σας ρωτά γιατί δεν υπάρχουν μπάρες προστασίας στην πρώτη πόρτα εισόδου, ενώ έχει κριθεί αναγκαίο για τυχόν ατυχήματα. Σε ένα πιθανό φρενάρισμα θα χτυπήσουν επιβάτες. Πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καλή ώρα τότε από πλευράς οδηγού, γράφει ο φίλος.
3: Επειδή αυτό το πράγμα μας απασχόλησε πάρα πολύ, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη έρευνα. Έχουμε μιλήσει με όλες τις αντίστοιχες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη και με τους κατασκευαστές των λεωφορείων. Mm-hmm. Και σας πληροφορώ ότι η πλειοψηφία και των οργανισμών που σαν και εμάς, αλλά και των κατασκευαστών, είναι κατά αυτής της πρακτικής, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα ατυχήματα από ότι να αποσοβήσει πράγματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αγιάσογλου, την καλημέρα μας.
3: Να είστε καλά, εγώ.
0: Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις και για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
3: Yes.

επιβεβαίωσε την ουσία των καταγγελιών του κ. Κυρανάκη ο κ. Γιασούλη. Βέβαια δεν είναι και οι 700 οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο και δήλωναν αποχή για λόγους υγείας ενώ εργάζονταν σε τουριστικά λεωφορεία ιδιωτών. Αλλά πάντως το επιβεβαίωσε ότι συνέβαινε. Ότι συμβαίνει μάλλον, όχι ότι συνέβαινε.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νικό. Εγώ, φίλε, είπα το εξής από τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Την εκτίμησή μου σου είπα. Ότι το ζευγάρι, αυτός που θα βγει από το ζευγάρι Ολυμπιακός Φενέρ, αυτός είναι που θα σηκώσει και την Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί την Κυριακή. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπως πολύ σωστά είπες, το είχα σχολιάσει αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται την Τρίτη για τις τελικές ανακοινώσεις του νέου κόμματος. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα τεπώνυμο του νέου κόμματος. Ούτε γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα γίνει η παρουσίαση. Πριν από λίγο ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο για το όνομα του νέου κόμματος. Πρόεδρε, έχει κλειδώσει, δεν παίζει να αλλάξει. Ξέρετε, αυτά τα βιντεάκια που ανεβάζουν οι πολιτικοί αρχηγοί στο TikTok. Οπότε θα έχουμε μια σχεδόν πλήρη εικόνα. Λέω σχεδόν γιατί από ό,τι μαθαίνω προετοιμάζει και ο κύριος Σαμαράς το δικό του κόμμα. Δεν ξέρω αν μέχρι τελευταία στιγμή θα το κατεβάσει στις εκλογές, γιατί είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να βρεις χρήματα, χρηματοδότες δηλαδή, για να προβληθεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει να βρεις υποψηφίους με κάποια οντότητα στις τοπικές κοινωνίες, ενώ να μην κατεβάσεις τη Σάρα και τη Μάρα. Και να έχεις αξιώσεις για να ξεπεράσεις το 3%. Γιατί προσέξτε, αν οποιοδήποτε κόμμα στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι κοντά ή λίγο πάνω από το 3%, στη δεύτερη, που είναι σίγουρο ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, δεν θα πάρει αυτοδυναμία στην πρώτη, καταλαβαίνετε η πόλωση, η συσπήρωση, πόσο θα επηρεάσουν τα μικρότερα κόμματα και πόσο τελικά θα μείνουν εκτός Βουλής. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και δείξουν πρώτο και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεύτερο, ή θα είναι το Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, ή θα είναι ενδεχομένως η κυρία Καρισιανού που θα κάνει την έκπληξη κάποιο άλλο. Προφανώς μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα θα παίχνει η ιστορία αυτή. Δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο κόμμα έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει το Πασόκ και τον Τσίπρα μαζί και να ανέβει στη δεύτερη θέση. Και έχει σημασία ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο. Και για τις μετεκλογικές συνεργασίες που θα προκύψουν, καταλαβαίνετε ότι το Μητσοτάκη το συμφέρει δεύτερος να είναι ο Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε γιατί. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω μετά, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε γιατί. Άντε να το εξηγήσουμε. Ο Τσίπρας έχει χάσει δύο φορές από το Μητσοτάκη. Τρεις μάλιστα με την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ήδη. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, να υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο θα σπαράσετε, ώστε στο ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας να έρθει ένα κομμάτι του και να στηρίξει τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ απλό αυτό. Δεν χρειάζεται να είστε δηλαδή πολιτικός αναλυτής για να το αντιληφθείς. Οπότε το σενάριο που συμφέρει το Μαξίμου είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης. Βέβαια αυτό θέλουν στο Μαξίμου. Το τι θα αποφασίσει ο κόσμος στην άλλη ιστορία. Έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, τον αξιότιμο φίλο, νεαρό υποψήφιο στη Δυτική Αθήνα και ένα από τα δυνατά στελέχη του Πασόκ, αναγνωρίσιμα. Είναι ο γιος του Μιχάλη του Καρχημάκη. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Και δική μας χαρά. Πρώτος στη νέα κεντρική επιτροπή του Πασόκ, ξάρωσε σε ψήφους και ακούω τώρα τα σχόλιά σας.
1: Δεν ξέρω αν θα πέσετε μέσα σε σχέση με τη συμπλήρωση του καρέ των κομμάτων που θα κατέβουν στις εκλογές. Πάντως σίγουρα έχετε πέσει μέσα σε σχέση με το ποιος θα σηκώσει στο Final Four.
0: Κοιτάξτε, εγώ είπα τι θέλει το Μαξίμου, όχι τι θέλω εγώ. Εγώ μετέφερα το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, δηλαδή το ρεπορτάζ που αφορά την κυβέρνηση, αυτό λέει. Ότι το Μαξίμου θέλει δεύτερο τον Τσίπρα. Τώρα στην Ευρωλίγκα είμαι μαζί σας κι εγώ, θρύλος. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα κύριε Καρχημάκη, έρχονται δημοσκοπήσεις, θα ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Ακούω ότι οι πρώτες τάσεις, βεβαίως ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, ούτε καν το όνομά του, δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα για το Πασόκ. Δηλαδή, θα δώσετε σκληρή μάχη για να κερδίσετε και να εξασφαλίσετε τη δεύτερη θέση, αν τελικά την κερδίσετε. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα για την ελληνική κοινωνία. Όχι για το Πασόκ. Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό απέναντι σε αρκετά αδιέξοδα. Είτε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβλήματα ρευστότητας και δεν μπορούν να αναπτυχθούν γιατί δεν μπορούν να περάσουν έξω από τις τράπεζες. Είτε είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βλέπουν στις 15 και στις 16 του μήνα να τελειώνει ο μισθός, οι συνταξιούχοι πολύ περισσότερο. Είτε είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά με επαρκή μισθό ή βρίσκουν πολύ καλύτερες δουλειές στο εξωτερικό και προτιμούν τη μετανάστευση. Αυτά είναι προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. ο κόσμος πάνω από την κάλπη δεν θα ψηφίσει για να δικαιώσει την προσωπική ατζέντα κανενός.
0: Mm-hmm.
1: Θα ψηφίσει για να βελτιώσει τη ζωή του.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Συμφωνώ πολύ μαζί σας.
1: Για να βελτιωθεί η ζωή του, χρειάζονται δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, ρεαλιστικό, κοστολογημένο, το οποίο δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και από την άλλη το αξιόπιστο πολιτικό προσωπικό, το οποίο θα μπορέσει να το εφαρμόσει. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει αυτό το συνδυασμό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν μας έχει παρουσιάσει προγραμματικές προτάσεις. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού, πολύ περισσότερο δε κυβερνητική ομάδα.
0: Ναι, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει το κόμμα του Τσίπρας. Τώρα θα το ανακοινώσει την Τρίτη. Τώρα θα ξεδιπλώσει την στρατηγική και την κυβερνητική του πρόταση. Μένει να τη δούμε, όπως πολύ σωστά λέτε.
1: Δεν έχω διάθεση να, και δεν θα το κάνω να πέσω στη λούπα της Νέας Δημοκρατίας και να κάνω αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
0: Mm.
1: Τούτων δοθέντων, mm-hmm. θέλω να σας πω ότι ακόμα και στο μανιφέστο δεν υπήρχαν ψήγματα αλλαγής πολιτικής. Mm. Δηλαδή ψήγματα εφαρμοσμένης πολιτικής, τα οποία όντως αφορούν...
0: Λέτε ότι δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο από αυτό που παρουσίασε.
1: Αναμένουμε και καλώς να έρθει το οποιοδήποτε κόμμα. Το μεγάλο όμως ζήτημα είναι το πώς θα αλλάξει η ζωή των πολιτών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο σε σχέση με το στεγαστικό, το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα της γενιάς μου. Το 70% των ανθρώπων 18 με 35 ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Το μόνο κόμμα που έχει παρουσιάσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους και την ακίνητη περιουσία των Δήμων και του Δημοσίου, είναι το ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια λύση στην ακρίβεια. Οι μόνοι που έχουμε τολμήσει να πούμε ότι, ρε παιδιά, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη ρυθμίζονται...
0: Όχι, έχετε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί και εσείς είστε ο συντάκτης, ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, εσείς προσωπικά. Όμως το ερώτημα είναι, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε, κύριε Καρχημακίνη, αυτή η κυβερνητική πρόταση που εμφανίζει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν βρίσκει ανταπόκριση και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Θέλω, εννοείται, στις δημοσκοπήσεις.
0: Και όχι μόνο, και σε επίπεδο ευρύτερης κοινοβουλευτικής ή πολιτικής συνεργασίας.
1: Ακούστε να δείτε, δεν σας κρύβω, είχα μία συζήτηση με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος σχολίαζε το γεγονός ότι διάφορα κοινοβουλευτικά στελέχη της ελάσσονος αντιπολίτευσης στρέφονται προς άλλα κόμματα πέραν του ΠΑΣΟ, στην αριστερά ή στην κεντροαριστερά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ξέρετε, στην πολιτική υποτίθεται ότι μπαίνεις για να μπορέσεις να υπηρετήσεις κάποια κοινωνικά συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να δεχθώ ότι ένα πρόγραμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δεν σε βρίσκει στο 100% σύμφωνο και δεν θες να ενταχθείς. Το δέχομαι, είναι μια πολιτική στάση. Δεν θέλεις να συμπορευθείς. Το να παρετήσει όμως και να σπέβδεις να ενταχθείς σε ένα σχήμα το οποίο ούτε πρόγραμμα έχει, ούτε πολιτικές θέσεις, απλά και μόνο επειδή πιστεύεις ότι θα επανεκλήγεις, μου κάνει λίγο περίεργο.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Κλείστε και σας ξαναπαίρνουμε σε 3-4 λεπτά.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Ολλανδός Ρόι Μακάι έχει πετύχει το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Champions League όταν στις 7 Μαρτίου του 2007 με την φανέλα της Bayern Μονάχου σκόραρε απέναντι στη Real Madrid της μόλις 10 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά από την έναρξη αναμέτρησης. Η γερμανική ομάδα είχε νικήσει 2-1 τη Βασίλισσα στη φάση των 16.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι. Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-παιδί.gov.gr.
14: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
15: Με υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητιώτη. Πολύ σοβαρό χαρακτήρισε μιλώντας στον Real FM εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου το περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο μικρολίμανο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και πραγματοποιείται έλεγχος σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο που τραυματίστηκε, πρόσθεσε αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

0: Real Weekend στους 97,8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα,

0: στο X, που με AI δημοσιεύει βίντεο να ρίχνει τον Στίβεν Κόλμπερτ, είναι ένας πολύ γνωστός παρουσιαστής χιουμοριστικών εκπομπών με πολιτική διάσταση, σε κάδο σκουπιδιών, σε αυτούς τους μεγάλους πράσινους κάδους, και να χορεύει ο Αμερικανός πρόεδρος στο YMCA. Το δείτε, είναι φοβερό. Εμφανίζεται ο Τραμπ, είναι ο παρουσιαστής στην εκπομπή του, και εμφανίζεται ο Τραμπ ξαφνικά από πίσω του, AI, αλλά ολόιδη, τον πιάνει από το γιακά, τον σηκώνει στον αέρα και τον πετάει μες στον κάδο. Και κλείνει και το καπάκι και μετά αρχίζει να χορεύει σε ρυθμούς YMCA. Αξίζει να το δείτε δηλαδή, πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Εν τω μεταξύ, το YMCA, όπως πολύ σωστά επισημαίνει εδώ ο φίλος ο Λάσκαρης, είναι ο ύμνος των ομοφυλόφιλων, των γκέι, πείτε τους όπως θέλετε, με τους οποίους διαφωνεί οριζοντίως και καθέτος ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί στην ατζέντα τους. Λοιπόν, θα μου πείτε σιγά το πράγμα. Εδώ εμφανίστηκε ως Ιησούς Χριστός ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα και πάλι, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, μετατρέψατε με τη μουσική στους τόπους τους δικούς μου.
0: Βέβαια. Θα είστε υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα και μαθαίνω ότι πάτε και αρκετά καλά, είστε δυνατό νέος τέλεχος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έρχεται, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, έρχεται νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που δεν θα κερδίζουν με 42% από τον πρώτο γύρο, δεν θα πηγαίνουν σε δεύτερο γύρο. Αλλά από τον πρώτο γύρο οι πολίτες θα επιλέγουν ποιον θα ήθελαν απέναντι στο δικό τους υποψήφιο στο δεύτερο γύρο. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλλαγή. Πώς τη βλέπετε, κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι αποστεώνει την δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια του νόμου. Όπου δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι διοικητικές αβελτηρίες, το οικονομικό. Οι μισοί και πλέον δήμοι στη χώρα πάνε για χρεοκοπία, 100 λένε μέσα στον επόμενο χρόνο. Άρα έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να βοηθήσει εκλογικά ορισμένους δημάρχους, mm-hmm. και την ίδια στιγμή δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία αφορούν.
0: Εσείς λέτε ότι αποδίδεται πολιτικό δόλο, δηλαδή το κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει μερικούς δημάρχους, αυτό λέτε?
1: Λέω ότι, και λέμε σαν ΠΑΣΟΚ, ότι αποστεώνει τη δημοκρατία. Ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο η ψήφος, είναι η συζήτηση, είναι η πολιτική αντιπαράθεση, η σύγκριση προτάσεων και η δυνατότητα που έχει ο πολίτης να σκεφτεί, να ακούσει και να αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, σας το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την παραμονή οποιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης, mm-hmm. απαγορεύεται και οποιαδήποτε πολιτική παράθεση. Ναι. Είναι στη δυνατότητα στον πολίτη να σκεφτεί.
0: Να ρωτήσω όμως, θέλω κάτι. Στο δεύτερο γύρο που ο πολίτης δεν ψηφίζει, δεν βάζει σταυρό στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και η αποχή εκτοξεύεται στο 60 και 70%. Είδαμε παραδείγματα στις τελευταίες εκλογές. Στην Αθήνα ψήφισε μόλις το 35% στο Δήμο της Αθήνας, στον κεντρικότερο Δήμο της επικράτειας. Γιατί να μην αποφεύγονται ο δεύτερος γύρος, που κοστίζει και χρήματα και μετακινήσεις και φθορά και να επιλέγεις από τον πρώτο την δεύτερη επιλογή σου?
1: Τα χρήματα για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν είναι κάποιο μεγάλο ποσό. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει η ουσιώδης, η πραγματική φωνή των πολιτών.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι για να μπορέσει ένας πολίτης να αποφασίσει συνειδητά, πρέπει να ακούσει τα επιχειρήματα. Πρέπει να δει τη σύγκριση και πρέπει να δει, πέρα από κομματικές γραμμές και από γραμμώματα δημοτικών συμβουλίων ή οποιοδήποτε άλλου, τι συμφέρει τον ίδιο και την πόλη του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προϋποθέτει να υπάρχει και μια οποιαδήποτε συζήτηση. Να σας φέρω ένα extreme παράδειγμα. Για ποιο λόγο, με την ίδια λογική, να μην πούμε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και αναγκαστεί η χώρα να ξαναπάει σε εκλογές, να έχουμε συμπληρώσει ήδη από την πρώτη Κυριακή και μια δεύτερη επιλογή?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν θα ήταν τρομακτικά αντιδημοκρατικό?
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή μπαίνει, ξαναλέω, και το ζήτημα της χρηματοδότησης των Δήμων, και χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά και τους Δήμους, γιατί καλός ή κακός, κατά την γνώμη του ΠΑΣΟΚ, επιβιώνουν όσοι επιβιώνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μπλοκαριστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς τη χώρα. Εχθές η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε μια προειδοποίηση απέναντι στην Κομισιόν για την ενεργοποίηση της αιρεσιμότητας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια απέναντι στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο τι λέει? Ότι αν υπάρχει πρόβλημα

0: με κράτος δικαίου σε μια χώρα,
1: μάλιστα,
0: μπλοκάρονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η μόνη χώρα που έχει πέσει σε αυτόν τον κανόνα μέχρι σήμερα ήταν η Ουγγαρία. Σήμερα κινδυνεύουν να είμαστε κι εμείς. Αυτό επηρεάζει παιδικούς σταθμούς, δήμους, ΚΔΑΠ, υγεία,
1: μάλιστα,
0: όλα τα επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται συνδεδεμένα με ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Έχει μετριοπαθεί η πολιτικό λόγο, κύριος Καρχημάκης. Κινείται έτσι στην ήπια εκλογική βάση του, των μετριοπαθών ψηφοφόρων του κέντρου και του μεσαίου χώρου. Το καταλαβαίνετε και από τον τρόπο που εκφράζεται, από την ευγένεια που βγάζει. Έχει εξαιρετικές σπουδές. Και παρότι είναι πιτσιρικάς, πολύ νέος, είναι ο αρχιτέκτονας αυτός που έφτιαξε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεν το έφτιαξε ούτε ο Γερουλάνος, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε η Διαμαντοπούλου, ούτε ο Δούκας. Ο Καρχημάκης το έφτιαξε, να ξέρετε. Λοιπόν, Γιώργος Αυθιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Μαθαίνω ότι πρότεινες τη δημιουργία πανευρωπαϊκού παρατηρητηρίου εσχροκέρδειας σε προχθεσινή ομιλία στο Στρασβούργο. Οκ. Okay. Ναι. Το πρότεινες. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί?
2: Ακριβώς. Είναι μια. Ένα σχήμα το οποίο σε 27 χώρες υπό την επίβλεψη των εθνικών εισαγγελιών, γιατί χωρίς εισαγγελέα και χωρίς τεχνική υποδομή δεν μπορεί να γίνει, παρατηρούνται φαινόμενα εσχροκέρδειας σε πολλές δραστηριότητες.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη λένε γιατί συμβαίνει, για ποιο λόγο. Έτσι λοιπόν σε κάθε χώρα η πρόταση είναι να δημιουργηθεί παρατηρητήριο κατά της εσχροκέρδειας. Η εσχροκέρδεια, Γιάννη, είναι το φαινόμενο πάνω από την ακρίβεια.
1: Ναι, υποτίθεται ότι έχει δημιουργηθεί τέτοιο παρατηρητήριο στην Ελλάδα, αλλά δεν αποδίδει από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχει.
2: Αυτό το παρατηρητήριο θα έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μπαίνει και σου λέει, έλα εδώ.
1: Και βαράει στο ψαχνό. Επιτέλους.
2: Κατευθείαν. Στο κλείνω, χαίρεται. Γεια σου.
1: Ναι.
2: Με ποινή. Αυτό θα γίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη. Έγινε αποδεκτό από την Οικονομική Επιτροπή. Θα έχει τεχνικά μέσα. Δηλαδή, θα δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να πουλάει απευθείας τα προϊόντα του χωρίς μεσάζοντα.
1: Mm-hmm.
2: Διότι δεν εξηγείται ένα ευρώ στο χωράφι και 7 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Δεν γίνεται.
1: Τώρα.
2: Άρα, ναι, έλα Γιάννη. Άρα λοιπόν αυτό παίρνει σάρκα και οστά. Θα βγει και σχετική ανακοίνωση τη Δευτέρα το πρωί και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα, διότι και τα μηνύματα των πολιτών είναι πολλά και το θέμα είναι τεράστιο.
1: Τη Δευτέρα η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα, μεθαύριο,
2: μπράβο,
1: ξενοδοχείο Grand Hyatt,
2: μπράβο,
1: όπου πρόσεξε, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού,
2: ναι,
1: και θα παραχωρήσει βαρισίμαντη συνέντευξη για το θέμα αυτό και όχι μόνο στον Νίκο του Χατζηνικολάου.
2: Μπράβο.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει. Δεν μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμή στο δημογραφικό τα έχει πάει καλά. Έχει πάρει μέτρα, αλλά δεν έχουν αποδώσει. Δεν θεωρείται αποτελεσματικότητα, δηλαδή. Δεν θεωρούνται αποτελεσματικά. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη δυνατότητα παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό ή όχι?
2: Θα σου πω. Έκανα παρέμβαση 10 μέτρων. Τα έχουμε αναλύσει πριν από 4 εβδομάδες. Και είχα και την τιμή αυτή την παρέμβαση να τη δημοσιεύσει ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εφημερίδα του, στη Real, η οποία μαθαίνω ότι αύριο έχει εξαιρετικά θέματα.
1: Mm-hmm.
2: Τι είναι το δημογραφικό, Γιάννη? Είναι να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια. Παράδειγμα.
1: Και γιατί να ενισχύσουμε οικονομικά όλους.
2: Μπράβο.
1: Ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα παιδιά.
2: Μπράβο. Το δημογραφικό λοιπόν.
1: Εδώ πώς τους ενισχύει όταν η φοροδιαφυγή ακόμα σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν κάποια επιδόματα ενώ δεν παίρνουν τους πραγματικούς μισθούς και αυτούς στους οποίους αυξήθηκαν οι μισθοί να βγαίνουν εκτός επιδομάτων.
2: Λοιπόν, να το πάρουμε ένα.
1: Για να μην πω κάποια επιδόματα που παίρνουν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες κοινωνικές παύλα. Ειδικές ομάδες.
2: Αυτοί τελειώσανε γιατί έχουν μπει κριτήρια, πέρανε με τις αλυσίδες, τους γνωστούς σταυρούς και τα Rolex και πέρανε επίδομα φτωχού. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Τι είναι το δημογραφικό? Να μείνει ένας νέος στην περιφέρεια. Πώς θα μείνει ο νέος? Με σταθερή δουλειά, με στεγαστικό και με υγεία, παιδεία και δίκτυα.
1: Mm-hmm.
2: Η Παρασκευή στη Ρόδο γίνεται η σύνοδος των περιφερειών. Πρέπει να έχουμε και δυνατές περιφέρειες. Πήγα Φλόρινα, πήγα Σάμο, πήγα Ρόδο, πήγα παντού σε όλη την Ελλάδα, σε 40 περιοχές και όλοι μου λέγανε οι νέοι πρέπει να παραμείνουν στην περιοχή τους. Στο νέο λοιπόν πρέπει να δίνεις σταθερή δουλειά για να παραμείνει. Mm-hmm. Δεύτερον, στεγαστικό, που τι σημαίνει αυτό, περίπου στην περιφέρεια είναι γύρω στις, από 180 μέχρι 250.000 η τιμή ενός σπιτιού. Για να αγοράσει λοιπόν αυτό το σπίτι πρέπει τουλάχιστον τα 210 χιλιάρικα να είναι χωρίς επιτόκιο. Το τρίτο στοιχείο, και σημαντικό είναι να έχει υγεία, παιδεία και δίκτυα. Τι είναι τα δίκτυα? Να μπορεί να μεγαλώσει το παιδί του σωστά. Άρα λοιπόν αυτά τα τέσσερα στοιχεία μαζί.
1: Υπάρχει διάθεση από την Κομισιόν να παρέμβει και να στηρίξει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα. Το πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν πλέον και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.
2: Και θα σου πω και κάτι άλλο. 1 εκατομμύριο γεννήσεις στη Τουρκία το χρόνο, 64.000 η Ελλάδα.
1: Ναι, και παρόλα αυτά έχει πέσει η Τουρκία. Όσον αφορά το. Αρχίζει και εμφανίζεται και εκεί πρόβλημα στο δημογραφικό.
2: Να φανταστείς ότι το πιο μικρό σχολείο σε Κωμόπολη της Τουρκίας έχει 2.500 παιδιά.
1: Ναι, ναι, φοβερό. Ανατριχιαστικό θα έλεγα, όχι φοβερό. Ανατριχιαστικό.
2: Άρα λοιπόν, κίνητρα, νομίζω ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, γιατί ο Νίκος βγάζει θέματα μεγάλα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα και θα έχει ένα ξεκίνημα, αν θέλεις, αυτή τη περίπτωση.
1: Να δούμε και τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
2: Ξέχασα να σου πω συγχαρητήρια στον
1: Ολυμπιακό.
2: Την ομάδα στον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα όλων μας. Βέβαια, τώρα όταν παίζει για την Ελλάδα.
1: Τώρα καταλαβαίνει. Εκεί που έφτασε και με τον κόσμο που θα έχει μέσα, τα λέγαμε το πρωί με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Τα 2.500 εισιτήρια των Τούρκων
2: θα το πάρει.
1: Έχουν βγει ήδη προσπόληση. Νομίζω θα τα πάρουν Έλληνες φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Μα έχει και συνολικά καλύτερη ομάδα από την αρχή της χρονιάς ο Ολυμπιακός.
2: Βέβαια. Δεν είδες τώρα στο ξεκίνημα τι έγινε.
1: Να δούμε.
2: Εγώ είμαι πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, γιατί με τον μπάσκετ, εντάξει. Λοιπόν, έλα Γιάννη.
1: Όλα καλά. Να σου ευχηθούμε καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πού βρίσκεσαι και πού θα πας, πες μας και σε καλημερίζουμε.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά. Είμαι Θεσσαλονίκη. Γιατί τα θέματα της Μακεδονίας είναι πάρα πολλά. Επιστρέφω το απόγευμα. Και βέβαια η μάχη συνεχίζεται τη Δευτέρα.
1: Αν δεν είσαι Βρυξέλλες, να πας να το δεις στο συνέδριο.
2: Ναι. Γελάει η Ευρώπη με τον Ερντογάν και τη γαλάζια πατρίδα. Διότι αυτό το πράγμα για το οποίο λέει ο Ερντογάν το κάνει για εσωτερική, αν το φέρει τελικά, για εσωτερική κατανάλωση. Οι Ευρωπαίοι βέβαια, και όπως πολύ ορθά έφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ειδησιογραφία, στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, με εισηγητή τον Πρωθυπουργό, έρχεται το άρθρο 42, παράγραφος 7, το οποίο κάνει τι, λέει ότι αν μια χώρα της Ευρώπης απειλείται από τρίτη χώρα, τότε υπάρχει Ευρωπαϊκή Συνδρομή.
1: Θέλω και ένα σχόλιο για την πρεμιέρα της κυρίας Καρισιανού, γρήγορο.
2: Ουδέν σχόλιον. Ουδέν.
1: Καλημέρα.
2: Προς το παρόν.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Κανένα σχόλιο για την κυρία Καρισιανού, τώρα πλέον είναι πολιτικός πλέον.
1: Καλημέρα, γεια
2: σου. Γιάννη μου. Φιλιά.
3: Real FM.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
10: Ο Πέτρος
9: Από το Παγκράτη.
10: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνουμε τρομερές μουσικές επιλογές τώρα. Τα 3-4 λεπτά που απομένουν μέχρι το τέλος. Στράτος Διονυσίου, Θεός. Και θα κλείσουμε στη συνέχεια με Iron Maiden, The Trooper. Έκανε τάχα. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Η κυρία Δημοκλήδου σε εμάς εδώ το πρωί ίσως δεν ενημερωθήκατε, δεν είχατε ξυπνήσει, δεν ακούγατε ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τι. Τα εξήγησε όλα αναλυτικά. Ο τύπος αυτός ο αλλοδαπός, στον οποίο βρέθηκαν πάνω του ένα το όπλο που κράταγε και άλλα δύο, και ένα σακίδιο με 6 χειρομοβίδες, οπλισμένος κανονικά. Ο τύπος αυτός λοιπόν έβγαλε όπλο, προέταξε το όπλο προς τους αστυνομικούς και γι' αυτό επιχείρησε να πυροβολήσει τους αστυνομικούς και γι' αυτό αντέδρασαν οι αστυνομικοί τραυματίζοντάς τον. Έχει ξεφύγει του κινδύνου, δεν υπάρχει θέμα κινδύνου. Φυλάσσεται στο νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται. Θα του κάνουν μια μικροεπέμβαση και θα παραμείνει εκεί. Το λέω σε αυτές τις φίλες και τους φίλους, τους φίλους βασικά, τους δύο-τρεις οι οποίοι μου έστειλαν μήνυμα ότι δεν έπρεπε η ομάδα των αστυνομικών να πυροβολήσει τον άνδρα. Επαναλαμβάνω, ο τύπος αυτός είχε 3 πιστόλια πάνω του και ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Πήγαινε για εισπράξεις, ξέρετε, εκεί στο μικρό λίμανο να πάρει από τα μαγαζιά την ταρίφα. Έπεσε πάνω σε τυχαίο έλεγχο των αστυνομικών και μας είπε η κυρία Δημοκλήδου ότι αφορά ποινικό θέμα και όχι υπόθεση τρομοκρατίας. Λοιπόν, οι θρηλυκοί Iron Maiden επιλέγουν την Αθήνα για τη μεγάλη έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδίας Run for Your Lives το 2026. Η πρώτη συναυλία τους θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, σήμερα φίλες και φίλοι, στο ΆΚΑ, σηματοδοτώντας την εκκίνηση των εορτασμών για τα 50 χρόνια της μπάντας. Το συγκρότημα υπόσχεται ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με τραγούδια από τα πιο ιστορικά άλμπουμ της καριέρας του, ενώ ήδη η περιοδία καταγράφει τεράστια ζήτηση εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη. Θα είναι γεμάτο και σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο. Το οποίο ζει μεγάλες στιγμές. Metallica, Iron Maiden, ελπίζουμε και την Κυριακή να ζήσει ακόμα μεγαλύτερες με τον Ολυμπιακό. 9 και 53 πρώτα λεπτά. Iron Maiden, θεοί, Οι Iron Maiden των παλιών μας χρόνων, της δεκαετίας του 80 και του 90. Ακούμε το The Trooper, Bruce Dickinson. Από όλους εμάς φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Πριν όμως, η Χρύσα Κλειτσιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι,
5: τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να απαντήσω τώρα.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λιμιπλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
12: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνιο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: Με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακάς.

αέρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης, βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Ψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

αέρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.